0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα Εξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Αν ωραίο να παντρευτεί κανείς μια λαμπερή γυναίκα, μια τέτοια γυναίκα ενδέχεται να έχει περάσει από μια σειρά σχέσεων, να έχει χωρίσει πολλούς συντρόφους, να τους έχει εγκαταλείψει και να έχει την τάση να πατά. Πω πω, μεσαίωνας αλέρτ. Πρόσθεσε, αυτό τον κάνανε αντιπρόεδρο. Πρόσθεσε ότι θα συμβούλευε το γιο του να παντρευτεί μια λιγότερο εντυπωσιακή και μια πιο αξιόπιστη γυναίκα, η οποία θα είναι, να το πω με ιταλική προφορά, θα είναι καλή μητέρα, μάμα, και θα μείνει πιστή στην αγάπη που υπόσχεται με το γάμο της, εκείνη που ίσως φορά φούστες λίγο πιο μακριές από τις άλλες. Εντάξει, δεν είπε αυτές που φόρανε μακριές, είπε αυτές που φόρανε λίγο πιο μακριές από τις άλλες. Τέλος πάντων, έγινε χαμός στην Ιταλία. Ποστάρουν ήδη ακόμα και πολιτικοί γυναίκες. Ποστάρουν φωτογραφία με μίνι. Τώρα. Κρίμα που δεν το κάναμε εδώ αυτό. Αλλά και αυτό σεξιστικό πλέον θεωρείται το σχόλιο.

0: Δεν ξέρω αν είδατε First Dates. Είχε ένα ζευγάρι το οποίο τα βρήκε. Γιατί συνήθως ξέρετε τώρα τα περισσότερα είναι fail. Αλλά αυτό το ζευγάρι τα βρήκε, αλλά ήταν λίγο. Ήταν λίγο ήου. Αυτοί ταΐζονταν μεταξύ του. Το πρώτο ραντεβού να ταΐζεσαι με τον άλλον, το βάζει στο στόμα.
1: Με την καλή έννοια, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, έπαιρνε ο άλλο και του είχαν φέρει προσού το κομμένο, προσού το κρούντο, σε ένα πιάτο, σαν ορεκτικό. Και αυτοί δεν το κόβανε καν. Το παίρνανε όλο, το έπαιρνε αυτό με το πιρούνι και του το έδινε στο στόμα, σηκωνότανε κιόλα. Έγερνε πάνω στο τραπέζι, είχε και γραβάτα κιόλα, τα έπεφτε μέσα στι σαλάτε και στα κρέατα. Και πήγαινε, τη το έδινε το προσούτο στο στόμα. Και μετά αυτή για να το ανταποδώσει, σηκωνόταν και τον τάιζε. Και αυτή, στο πρώτο ραντεβού, κάτσε αγάπη μου λίγο, συγκρατήσου πια. Τόσα ραντεβού έχει να τον τάιζε στο στόμα. Το προσούτο, μπαμ. Καταρχά, ξέρει πόσο κάνει αυτό που του βάλε στο στόμα με τη μία. Έχεις ρωτήσει πόσα ευρώ κάνει το κιλό το προσούτο? Κάτσε λίγο να πούμε. Ξοδεύεις και το Σταρ. Το Σταρ θα έδωσε εκεί να το κόβεις λίγο έτσι. Συμπολόγημα, όχι αϊντά όλα μέσα. Λοιπόν, πάντως το ζευγάρι πέρασε καλά. Δεν ήταν από αυτά που πάνε και λένε μετά. Που παίρνει άλλη στην τουαλέτα τηλέφωνο, παίρνει τη φίλη της και λέει: Έλα, καλά. Είναι απαράδεκτος. Μιλάμε. Τρελόμπαζο, έτσι. Ποια με περάσανε. Αυτό που σε προξενεύουν πάντα και νομίζεις πάντα ότι είσαι πολύ καλύτερος από αυτόν που σε προξενεύουν.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά, παιδιά. Έχουν βρει έναν 16χρονο στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω είναι, ο οποίος λέει, θυμάται τα πάντα. Τα πάντα από την παιδική του ηλικία. 16 χρονών το παιδί μπορεί να ανακαλεί με εντυπωσιακή ακρίβεια ημερομηνίες και περιστατικά της προσωπικής του ζωής. Η εξαιρετική του μνήμη, λέει, κίνησε τον ενδιαφέρον επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν την περίπτωσή του και διαπίστωσαν κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος εμφανίζονται πολύ συχνά στο μυαλό του αυθόρμητα, χωρίς καν να προσπαθεί να θυμηθεί. Δηλαδή, εκεί που κάφτει, λέει, όταν ήμουν τριών, θυμάμαι τότε που καθόμαστε στο μπαλκόνι και μου είχε πει ο πατέρας μου, το οποίο είναι και λίγο ενοχλητικό αυτό, έτσι, δηλαδή να θυμάσαι τα πράγματα με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και όσο καλή μνήμη και να έχει ο νεαρός, δεν μπορεί με τίποτα να κερδίσει γυναίκα σε καυγά, διότι η γυναίκα σε καυγά πάντα θυμάται τα πάντα. Θυμάσαι τότε, όχι τότε που μου είχες πει ότι αυτό και τα λοιπά. Δε. Τότε που μου είχες πει ότι δεν σου αρέσει το φόρεμά μου. Πώς δεν το θυμάμαι τώρα, πλάκα μου κάνεις. Εκεί, παιδιά, αυτός ο 16χρονος είναι γατάκι μπροστά στις γυναίκες αυτές, διότι είναι ο μοναδικός αγώνας στον οποίο είμαστε πάντα knockout. Εκεί οι αναμνήσεις μας εγκαταλείπουν εμάς τους άντρες.

Όλοι έχουμε έναν φίλο στον οποίο εμπιστευόμαστε το κινητό μας για να μας βγάλει κάποιες φωτογραφίες, αλλά επειδή είναι boomer της κακιάς ώρας, αντί να πατήσει τη φωτογραφία, πατάει το βίντεο. Και χωρίς να το τσεκάρει. Και λες, βγήκα καλά, σου λέει μια χαρά, σε έχω μέσα. Ανθρωπάκι μέσα, που έλεγε και ένας οπερατέρ που είχαμε στον Α. Είσαι σίγουρος να βγάλουμε άλλη μια? Όχι, ρε, σε έχω τραβήξει πολλές φορές. Και στο σε έχω τραβήξει πολλές φορές εννοεί ότι έχει πατήσει το κουμπάκι του βίντεο πολλές φορές. Που σημαίνει ότι αυτό θα έχεις πάρα πολλά freeze frame. Θα έχεις να κινείσαι για ένα δεύτερο, μετά είναι stop, μετά ξανά. Θα έχεις ένα διακυκωμένο βίντεο. Όλοι το έχουμε πάθει αυτό και συνήθως συμβαίνει τη χειρότερη στιγμή. Όταν είσαι δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εκδρομή σε κάποια σημαντική εκδρομή, είσαι πάνω στο Σινικό τείχος ή μπροστά στον πύργο του Άιφελ, ή ξέρω εγώ, είστε σε ένα ονειρικό ταξίδι με την, με την κοπέλα σου, με τη μέλουσα σύζυγό σου, θες να κάνεις πρόταση γάμου και εμφανίζεται ένας άγνωστος εκεί, το από τον οποίο ζητάς, βέβαια εκεί πέρα πρέπει να είσαι οργανωμένος τώρα, άμα πας να κάνεις πρόταση γάμου πρέπει να έχεις selfie stick και τα συναφή. Αλλά πες ότι δεν είσαι και λες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μας βγάλετε μια φωτογραφία, please, could you take a photo of us? Βγάζει ο άλλος και τραβάει βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι ο boomer, ο οποίος κάνει και άλλα τέτοια λάθη και φανταστείτε, μαντέψτε ποιος είναι αυτός ο boomer. Είναι αυτός που σας μιλάει.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Κορίτσια, έχω μια άσχημη είδηση και άλλη άσχημη είδηση. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, ή Νταβίντ όπως το λένε οι Ιταλοί, ξέρω, Ιταλοί Ευρωπαίοι, παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Δεν δείχνει πολύ χαρούμενος για το γάμο, εκτός αν είναι φωτογραφία από άλλη, μάλλον δεν είναι από το γάμο φωτογραφία. Αλλά αυτός γενικά είναι λίγο έτσι, είναι λίγο σαν άγαλμα. Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ λοιπόν και η Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Α, το όνειρο κάθε Ελληνίδας να παντρευτεί στην Τοσκάνη. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε δημαρχείο στη Βάλ Ντόρτσια. Με την ηθοποιό και τραγουδίστρια να επιλέγει για την τελετή ένα κομψό κοστούμι λευκό Βαλεντίνο με κάπα. Από την άλλη, ο Νταμιάνο επέλεξε ένα ολόλευκο σταυρωτό κουστούμι καβάλι, το οποίο συνδύασε με ανοιχτό πουκάμισο χωρίς γραβάτα, εννοείται, άλλος Τσίπρας από εδώ, και μια μεταξωτή εσάρπα. Αφού μ' αρέσει που σύγκρινα τον Νταμιάνο Ντέιβιντ με τον Τσίπρα, έτσι. Αφού ανακηρύχθηκαν σύζυγοι, ενώ όνυμφοι αντάλλαξαν ένα φιλί στα σκαλιά του Δημαρχείου, παρουσία συγγενών και φίλων που τους έριναν με κομφετή. Ούτε πυρομαχικά, ούτε βεγγαλικά, ούτε ρατατά της Καλάσνικοφ που βλέπουμε εδώ, ούτε πόλεμος. Κανονικός γάμος, ωραίος, ρομαντικός, με το φιλί του και κομφετή. Τέλος. Κομφετή. Όχι, αυτό που έχετε κάνει τους γάμους εδώ, λες και βγαίνει ο Ολυμπιακός σε μάτς του Champions League. Που βγαίνουν και άλλοι, οι κάφροι φίλοι του γαμπρού που κάνουν. Ω, Βαγγέλης, χαλάρωσε. Γάμος είναι. Ηρέμησε λίγο. Μα έχω άδικο.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θυμάστε κάποτε που κοροϊδεύαμε τους Γερμανούς τουρίστες που έρχονταν με την κάλτσα και το πέδιλο και το σανδάλι? Τώρα είναι μόδα! Πέρα το γεγονός από τους φασαίους που κυκλοφορούν εκεί, πλατεία Βαρνάβα, Παγκράτη, Κυψέλη, Φωκίωνος και στο κέντρο, πλέον λέει, λένε εδώ τα ξένα site ότι είναι, λέει, η κάλτσα και το σανδάλι είναι το απόλυτο it girl trend της σεζόν. Οπότε όλες κορίτσια με σανδάλι, το γνωστό, τη γνωστή μάρκα, μην την πω, καλτσούλα άσπρη μάλιστα, άσπρη, την οποία την κοροϊδεύατε όταν τη φορούσαμε εμείς με σκαρπίνι και τζιν και λέγα τι κάγκουρας είναι αυτός, και τώρα είναι η άλλη με σανδαλάκι, καλτσούλα άσπρη, η οποία γράφει, έχει δύο ρακέτες έτσι σε χιαστή, και για κάποιο λόγο αντί να γράψει τένις λέει μπάσκετ, δεν ξέρω γιατί.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: παιδιά, τι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Έτσι. Ψυχρούλα, ψυχρούλα. Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, βροχερό και ψυχρό και φθινοπορεινό. Θα μου πεις, φθινόπορο έχουμε, αλλά το, μέχρι τώρα Σεπτέμβρη ήταν καλοκαίρι παλιότερα δηλαδή. Φέτος δεν ξέρω τι έπαθε το κλίμα και συντονίστηκε με το ημερολόγιο, με τις εποχές, κάτι έπαθε, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω να είστε καλά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10 και είναι καλά, αν είστε και εσείς καλά. Αν δεν είστε, θα τα πούμε εδώ. Μηνύματα περιμένω στο live 24 μου στέλνετε. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς περάσατε Σαββατοκύριακο, αν κοιμηθήκατε καλά, εγώ όχι. Εν τω μεταξύ, να ρίξω και το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Περιμένω και τα δικά σας βεβαίως εδώ στο live 24 και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, με κάνετε follow. VH είναι το spelling. Ξυπνάω, βγαίνω το πρωί από το σπίτι, μυρίζει καμένο. Όταν λέω καμένο, σαν να έγινε κάποια. Δεν ξέρω, κάτι σαν να κάηκε. Πολύ έντονο. Κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, τίποτα. Αλλά εντάξει, φεύγουμε. Ανοίγω το ραδιόφωνο, ακούω ενημερωτικούς σταθμούς ερχόμενος. Ακούω πυρκαγιά, λέει, στη Νέα Ιωνία, σε μπαρ με ναργιλέ. Λέω, κοιτάω το μεταξύ, το ψάχνω περισσότερο. Και παιδιά, είχε πάρει πυρκαγιά, δεν ξέρω αν έχει σβήσει καν δηλαδή. Σε ένα καφέ εκεί που έχουμε κοντά, το οποίο βέβαια ήταν σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από το σπίτι, φανταστείτε δηλαδή γιατί φωτιά μιλάμε που μύριζε μέχρι εκεί. Και πήρανε, λέει, και επεκτάθηκε στην πολυκατοικία από πάνω, απεγκλωβίστηκαν αρκετά άτομα, η φωτιά ξέσπασε 4 η ώρα, τώρα ήταν ανοιχτό το μαγαζί, τώρα προσέξτε,
1: Paradise 90,3, η ώρα είναι 7.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Λαλούνα, Λαλούνα, σε λίγο θα χαράξει. Όμως θα έχουμε. Καλά, ήλιο, δεν θα έχουμε ήλιο, αλλά δεν πάει σε τόση. Λαλούνα, Μπελίδα, Καρλάιν, στο Καρλάιλ, στον Galaxy 92. Καλημέρα και στην Κυριακή που ρίχνει το δικό της Μπινελί και λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καθόλου καλό ξύπνημα. Πονάω στην πλάτη από ψήξη και όλη νύχτα κάτι χτυπάει στο πάνω σπίτι. Καθόλου ύπνος. Τώρα, Κυριακή μου, είσαι την Κυριακή από την Πάρο, είσαι προφανώς. Στην Πάρο έχετε και από πάνω γείτονες, δηλαδή. Νόμιζα στην Πάρο τουλάχιστον και στην περιφέρεια. Το καλό είναι ότι, ρε παιδί μου, είσαι. Συγγνώμη, είσαι μόνος τουλάχιστον στο σπίτι. Έχεις μονοκατοικία, διπλοκατοικία, εν πάση περιπτώσει, αλλά να έχεις και γείτονες και εκεί. Πω, δηλαδή. Καλημέρα και στο Στέλιο. Έριξα ήδη το πρωτοπινελί και λέει: στο φανάρι μου χώθηκε ένας. Να, αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Ωραία. Μια χαρά. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον. Τι έγινε σαν σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Νομίζω ότι η λύσα έχει εξαλειφθεί, δεν έχει εξαλειφθεί. Έχω κάνει εμβόλιο κατά της λύσας. Δεν σας κάνω πλάκα. Μου είχαν ορμήξει κάτι σκυλιά στη Θεσσαλονίκη στο δρόμο. Να, αλήθεια. Μα την Παναγία. Έχουμε εκεί, πώς είναι η δικιά μας η Βαρβάκιο, στο καπάνι, ρε παιδί μου. Είχε κάτι σκυλιά μέσα και ένα βράδυ περνούσα απ' έξω, μου ορμήξανε. Και πήγα και έτρεχα τώρα στο Λιμωδόν, πώς λέγεται εκεί. Και έκανα εμβόλιο κατά της λύσας. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξανακάνω. Το θυμήθηκα. Γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Άμα ξέρετε κάποιον ένα από αυτούς, παίξτε λότο. Δεν ξέρω. Βαρούχ τώρα. Βαρούχ, να σε λένε. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή κατά ναυμαχή τον περσικό στόλο. Κερδίζει δηλαδή. Νικάει. Το λέω αυτό γιατί. Στα στενά της Σαλαμίνας, ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού που τώρα σε Γάλεο. Το 2013, σαν σήμερα, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Χασιδιάρης, Λαγός και άλλοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Χασιδιάρης αποφυλακίστηκε πρόσφατα. Και αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα πολιτικά του σχέδια. Και από ό,τι λένε, μάλλον δεν θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Η πρώτη, σαν σήμερα το 1964, η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο παρεμποδίζεται το 1949 από τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον γέρο της Δημοκρατίας κατά τα άλλα, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Άλλη καιρή, άλλα ήθη. Το 2000 ο Κεντέρης παίρνει το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ και εδώ η συνέχεια είναι γνωστή με τους ελέγχους για ντόπινγκ. Σαν σήμερα γεννιέται ο Κομφούκιος το 551 π.Χ. Είναι η εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου. Ο Κομφούκιος λεγόταν Κουνγκ Φου Τζου. Άκουρε φίλε, αυτό δεν το ήξερα. Κουνγκ Φου το λέγανε. Σαν σήμερα λοιπόν και τελειώνουμε. Γεννιέται το 1934 η Μπριζίτ Μπαρντό. Το 1924 ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2003 ο Ηλίας Καζάν. Κατά κόσμον Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης, Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα, από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου, του παγκοσμίου κινηματογράφου, ελληνικής καταγωγής. Ανατολικά της ΕΔΕΜ με τον James Dean, το λιμάνι της αγωνίας, φοβερός σκηνοθέτης. Νομίζω ότι και αυτόν τον ακύρωσαν κάποια στιγμή πρόσφατα, δεν ξέρω, για θέματα πολιτικής, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, galaxy92.gr μας ακούτε. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα 29 Σεπτέμβρη. Χτες να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίσαμε την Γερμανία μέσα στη Γερμανία. Φοβερό, έτσι. 1-0 εντωμεταξύ, σε αντίθεση με το μάτς με την Σερβία. που το γύρισα στο ημίχρονο, λέω εντάξει, δεν χάσαμε μάλλον και με πήρε ο ύπνος. Λέω θα κάτσω να το δω αυτή τη φορά γιατί είχα το προαίσθημα ότι θα πάμε καλά. Όντως κερδίσαμε ένα 0 με μια ομάδα πραγματικά, παιδιά, που πραγματικά αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά αν όλα πάνε καλά. Με γκολ του Κουρμπέλη σε ένα μάτς που η Γερμανία από ένα σημείο και μετά δεν έκανε τίποτα από το 50 και μετά και πρωταγωνιστούσε η Ελλάδα, δηλαδή μύριζε τον γκολ από ώρα. Και τελικά το βάλαμε. Σκέψου να είσαι τώρα Έλληνας μετανάστες στη Γερμανία. Σήμερα η μέρα στη δουλειά θα είναι ονειρική. Βλέπω το AFD να βγαίνει με περισσότερα ποσοστά. Θα εκνευριστούν περισσότερο οι Γερμανοί από τους μετανάστες. Έτσι που λέτε, είμαστε πρώτοι στον όμιλο στο Nations League. Αυτή την πολύ περίεργη διοργάνωση που κατά τα άλλα με εκνευρίζει. Αλλά είμαστε πρώτοι. Και τώρα παίζουμε με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Και την Κυριακή που δεχόμαστε τη Γερμανία. Έχει και άλλα μάτς για το Nations League. Θα περιμένετε και άλλο για τη Super League. Αλλά καλά θα κάνετε και καλά θα κάνουμε, γιατί αυτό μας δίνει πάρα πολύ χαρά. Μια εθνική που βάλθηκε να ξεπεράσει τα κατορθώματα των προηγούμενων. Και δεν είναι λίγα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρει Euro. Έχουμε προχωρήσει και στο Mundial κάποια στιγμή. Αλλά από ένα σημείο και μετά άρχισαν οι αποκλεισμοί. Παρ' όλα αυτά, we are strong enough.
5: Galaxy 92.
4: Που λέει και Sir. Τα μπινελίκια σας παρακαλώ εδώ στο Galaxy 92.gr. Ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε?

0: Μια μεγάλη καλημέρα στον πρόεδρο, τον Χρήστο, μας ακούει στη Λάρισα. Έλεγα προηγουμένως για την ναυμαχία της Σαλαμίνας που είναι σαν σήμερα, ας πούμε, και θυμήθηκα εκείνη την τελετή που είχε κάνει ο Καμένος, τη θυμάστε, όταν ήταν υπουργός Άμυνας, που είχε κάνει ο Καμένος μια τελετή για, για τη συμπλήρωση των χρόνων, από την ναυμαχία της Σαλαμίνας, και είχε ρίξει και ένα κόκκινο χαλί στη θάλασσα και η Σαλαμίνα είχε πάει, είχε προσκυνήσει. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, τι έχει ζήσει αυτός ο λαός. Λοιπόν, η επικαιρότητα δεν ήταν και ευχάριστο Σαββατοκύριακο, και πότε είναι, θα μου πεις, πέρα από τα γκάλωπ και όλα αυτά, είχαμε αυτήν την ιστορία με την Πλάκα, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και λες ότι, ρε παιδί μου, από το πουθενά μπορεί να φύγεις. Έτσι ήρθαν οι άλλοι για διακοπές εδώ πέρα, για τουρισμό. Ακόμα υπάρχουν έρευνες, να ξέρετε, δεν έχει βγει η αιτία της έκρηξης. Μιλάμε τώρα για την Πλάκα στην Παρασκευή, έτσι, εκείνο το κτίριο, γιατί έχουμε και πολλές εκρήξεις πλέον. Τα κτίρια δεν είναι η χρονιά τους φέτος στην Αθήνα. Ψάχνουν λοιπόν να δουν τι έφταιγε και ελπίζω να βρούνε και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί πραγματικά είναι μια εξοργιστική υπόθεση. Κατά τα άλλα, ηρεμία. Εμείς έχουμε εδώ ένα, βέβαια, μια πολύ ευχάριστη συγκυρία. Έχουμε τη συναυλία του Σλιμάν, τον αγαπημένο στο ελληνικό κοινό Σλιμάν, τον καθηλωτικό ερμηνευτή του Μόνα Μουρ, που γιορτάζει τα 10 χρόνια καριέρας και μας περιμένει αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για μία και μοναδική συναυλία με τίτλο «Ένα πιάνο, μια φωνή». Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92, και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο Instagram, στο λογαριασμό μας Galaxy 92 FM, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, μία μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει και φυσικά ακολουθεί Σλιμάν.
1: Galaxy 92.
0: Μετά το Happy. Ωραία τα έκανα πάλι. Μετά τον Pharrell Williams.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια.

Έφτασε η μεγάλη μέρα λοιπόν. Αύριο ανεβαίνουμε Λυκαβητό όλοι για τον Σλιμάν και εσείς μπαίνετε στο Instagram του σταθμού, μας κάνετε follow και ακολουθείτε τις οδηγίες για τις διπλές προσκλήσεις για την μεγάλη αυτή συναυλία αύριο το βράδυ στο Λυκαβητό. Βεβαίως η μεγάλη συναυλία του Σαββατοκύριακου και το γεγονός του Σαββατοκύριακου, οφείλω να πω, γιατί ούτε η εθνική ήταν το γεγονός του Σαββατοκύριακου, ήταν η συναυλία της Άννας Βύση, την οποία ο καιρός δεν την πολύ αγαπάει από ό,τι φάνηκε, αλλά δεν είχε και πολύ ανάγκη. Βύση, 95.000 κόσμος. Είναι να μπορεί κανείς, είναι να σηκώνει τα χέρια ψηλά, λες ρε παιδί μου, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο. Λες τώρα, λέει, καταρχάς μια καλλιτέχνη η οποία, ρε παιδί μου, έχει 4 δεκαετίες, πώς έχει στην δισκογραφία, και είναι κορυφή. Συνήθως σε τρώει ο χρόνος, κακά τα ψέματα. Η Βύση αποδεικνύει ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι, και μέσα στο κρύο και στη βροχή κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε στο παρακολουθείο. Sold out, 95.000. Έβλεπα αυτούς που κάβονταν στα ψηλά διαζώματα πάνω στο ΆΚΑ και έλεγα πραγματικά χαρά στο κουράγιο τους. Αλλά μιλάμε για μια συναυλία υπερθέαμα, μια συναυλία με οθόνη 360, όπως επιτάσσουν τα σύγχρονα show. Κάποιοι τη συνέκριναν με τους Μετάλλικα. Εντάξει, αυτά είναι αστεία βέβαια τώρα. Εντάξει, θα κάνουν καθαρά τα κανάλια για να κάνουν, πουλήσουν τίτλους εκεί κτλ. Ο κόσμος πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ταλαιπωρήθηκε βέβαια και στην είσοδο και στην έξοδο. Έβλεπα δηλαδή εκεί που περιμέναν στη Φυσούνα και φωνάζαν «Εσχώς! Εσχώς!» και στον ηλεκτρικό φεύγοντας. Αλλά έτσι είναι, αυτά τα event έχουν και ταλαιπωρία μέσα. Αν με ρωτήσετε εμένα που είμαι και λίγο γκρινιάρη, σας πω έχουν κυρίως ταλαιπωρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπράβο στην Άννα. Συγκλονιστική συναυλία, θα μείνει στην ιστορία. Και πλέον τα ρεκόρ έχονται το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, βλέπεις ότι οι καλλιτέχνες αρχίζουν και γιγαντώνονται σε αυτά. Και να θυμίσω και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, τον συνάδελφο, ο οποίος έκανε μια παράσταση, η οποία και αυτή και ανέγραψε ιστορία. Νομίζω ότι είναι και στην Ευρώπη νούμερο ένα, διάβασα κάπου, σε κλειστό χώρο, να μαζέψεις 20.000 κόσμο σχεδόν σε παράσταση stand-up και όλα αυτά στο ΆΚΑ, έτσι, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Αυτά με την Άννα Βύση, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει με κάποια συναυλία, όχι τώρα άμεσα, αλλά σίγουρα μες στον επόμενο χρόνο, να είμαστε και να είναι καλά και να βλέπουμε τις ωραίες συναυλίες και να θυμίζουν μεγάλα show, έτσι, και να

0: και παρότι έγινε μέσα, επαναλαμβάνω, μέσα στο κρύο και τη βροχή.
1: Galaxy 92.
0: Μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνει δευτερίλα σήμερα, σας βλέπω λίγο στα μηνύματα, είστε λίγο νισταγμένοι.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Λοιπόν, ο Κηφισός...
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
11: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
12: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
11: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
12: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
16: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
19: Δεν σου ξανατύχει, φαντάζομαι, να σε ξυπνήσουν έτσι
20: όχι, τόσο. Δεν με έχουν ξαναξυπνήσει τον πρωί με πίτσε.
19: Τόσο νόστιμα, ναι. Λοιπόν, αγάπη, ευχόμαστε μια καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Γιάννης είναι κολλητός.
20: Είναι κολλητός, ναι.
19: Α, μάλιστα. Λοιπόν, να μοιραστείτε και.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Να μοιραστείτε και τις πίτσες.
20: Είναι νεόδωρη μουσική παρέα και πολύ ευχάριστο ξύπνημα πρωί-πρωί. Τέλεια.
19: Α, μάλιστα. Μας ακούς δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και καλή δουλειά.
20: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
19: Γεια χαρά. Αυτή ήταν λοιπόν η αγάπη, αυτές ήταν οι πίτσες της Pizza Fan, οι οποίες είναι παρακαλώ πίτσα Μαργαρίτα Italian Fan και πίτσα Bianca Caesars Italian Fan και ένα τσοκοκράτς Lotus Biscoff, η αγάπη τσίπησε, χάρη στο Γιάννη. Βεβαίως και εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-99-59-970 για να μας πείτε ποιον θέλετε να ξυπνήσουμε αύριο. Ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
21: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Labada Baba Life. La la la la la.
1: Ο Θοδωρής από Δράμα, καλημέρα. Αν και Παναθηναϊκός με φιλοαρχιανικά αισθήματα λόγω Βορρά. Ρε εσύ Θοδωρή, μας δουλεύεις. Τι λόγω Βορρά, αφού είσαι Παναθηναϊκός, τι λόγω Βορρά. Κανονικά δεν πρέπει να είσαι κανένα Παναθηναϊκός, πρέπει να είσαι μια βόρεια ομάδα. Μπράβο, λέει στον ΠΑΟΚ για τον μπάσκετ. Χθες Τριγκέρι θα δώσει πολύ content σε Λούμπεν και τα λοιπά με δηλώσεις. Άχου, λέει, αν και Παναθηναϊκός. Άντε, γεια. Is life. Οι Γερμανοί όπως οι οποίοι το ρούφιξαν. Συγγνώμη. Χτες ενώ χάσανε, ήθελα να πω. Χάσανε από την εθνική Γερμανία χτες. Πάμε σε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Παιδιά, ο Στόκερ, ο επίμονος, θα βρει τρόπο. Ακούστε τώρα ιστορία από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας τύπος ο οποίος τα είχε μια κοπέλα. 35 χρονών αυτός. Η κοπέλα εδώ δεν λέει. Είναι δικαστικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτός άρχισε να γίνεται πολύ ζηλιάρης. Πήγαινε για δουλειά στην Αθήνα η κοπέλα, της έλεγε με ποιον ήσουν, τι έκανες, ότι βρίσκεσαι με άλλους άντρες και πάτε και αυτό και βγάζετε τα μάτια σας κτλ. Αυτός εδώ μεταξύ δούλευε στην ίδια εταιρεία με την κοπέλα. Κάποια στιγμή άρχισε να εκδηλώνει αυτή την περίεργη συμπεριφορά. Λοιπόν, η κοπέλα μετά έκοψε, προσπάθησε να διακόψει. Αλλά αυτός δεν το δεχόταν. Όταν προσπάθησα να το λήξω, λέει η κοπέλα, ξεκίνησαν τα μεγάλα προβλήματα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα συναδέλφους μου και να με τιμωρεί για υποτιθέμενες σχέσεις που είχα. Τον έκοψε από παντού, τον μπλόκαρε από όλα τα social, τον μπλόκαρε από Facebook, τον μπλόκαρε από Instagram, τον μπλόκαρε από, από το TikTok, από το Twitter, δεν ξέρω τι άλλο είχε. Και πού τις έστειλε μηνύματα, δεν θα το φανταστείτε. Στο Iris. Εγώ δεν ήξερα καν ότι μπορείς να στέλνεις μηνύματα στο Iris. Δεν το ήξερα αυτό ότι μπορείς να στέλνεις μηνύματα. Νομίζω ότι μόνο για μεταφορά χρημάτων. Με είχε μπλοκάρει από παντού, είπε στο δικαστήριο 35χρονος. Λέει στον πρόεδρο, κύριε πρόεδρε, πού να τις έστελνα, αφού με έχει μπλοκάρει από το Facebook, από το TikTok, από το Instagram, τις έστελνα στο Iris. Τουλάχιστον τις έστελνα που τις έστελνα. Τις έστελνα και γράφα χρήματα της κοπέλας τουλάχιστον για αυτό που περνούσε. Αυτό μου θυμίζει κάτι τύπους οι οποίοι την πέφτουν πλέον στο LinkedIn. Το έχετε ακούσει αυτό, παιδιά. Γίνεται παντού το καμάκι. Και στο LinkedIn ο άλλη μπαίνει μέσα, ας πούμε, για να βρει δουλειά και τη κάνει ο τύπος και καλησπέρα, τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Τώρα εμείς γελάμε, βέβαια, αυτό ήταν η κοπέλα πέρασε τον παθόνι στον τάραχο. Είναι σοβαρή υπόθεση, αλλά ρε παιδί μου, όσο να είναι, έχει αυτό το. Δηλαδή στο Iris. Πόσο απελπισμένο, πόσο άλλο επίμονο σου λέει, τι έχει κόψει από παντού. Θα τον είχε μπλοκάρει και στο τηλέφωνο, SMS δεν θα μπορούσε να στείλει. Σου λέει, τι μου έχει μείνει, το Iris. Λεφτά δεν θα στείλω, θα στείλω πινελίκια.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: I follow you, Lee και Lee στον Galaxy 92. Καλημέρα στη Δέσποινα. Μας ακούει στο Μαρούσι. Καλημέρα και στο Γιάννη που είναι κολλημένο στην Κηφισία, στην Κάθοδο. He is following άλλους. Πώς αλλάζουν οι καιροί, κάποτε θα κάναμε πλάκα με αυτά, τώρα απαγορεύονται. Γιατί λέω τώρα για την ιστορία αυτή με την Britney Spears. Η Britney Spears λέει, είχε πάει ένας εργάτης στο σπίτι της να φτιάξει κάτι στις κουρτίνες εκεί να... Τέλος πάντων, ένας εργάτης έκανε δουλειά στο σπίτι με ρεμέτια, ρε παιδί μου. Και αυτή έχει βάλει την κάμερα από το κινητό και χορεύει φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα. Ενώ ο άντρας εργάζεται από πίσω σε μια σκάλα στο φόντο. Καλά, και αυτό, συγγνώμη, η άλλη χορεύει, χτυπιέται και κάθεται και φτιάχνει τα κουρτινόξυλα. Δεν παίρνει λίγο μάτι. Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, υπάρχουν και αποκαλύψεις, τις οποίες λέει Spears κάλυψε με emojis. Δηλαδή, έχει βγάλει πράγμα, λέει. Έχει δείξει εκεί. Το βίντεο προκάλεσε γρήγορα ανησυχία σχετικά με τη συμπεριφορά της Spears, με έναν ιδιαίτερα επικριτικό σχολιαστή να υποστηρίζει ότι χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια. Έγραψε ένα σχολιαστή με ένα δεύτερο να αναρωτιέται από τι πάσχει, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εντάξει, το και αυτοί το τερμάτισαν, είπαμε. Εντάξει. Φυσικά λέει και χρειάζεται βοήθεια. Είναι σοβαρά άρρωστη, αλλά τα ιδιαστικά σχόλιά σας δεν σας βοηθούν καθόλου. Για χαρακτηριστικά ένας follower της. Ποιος σωστός αυτός. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να μπαίνει ο εργάτης μέσα ή το πιτσάς, το pizza boy ή αυτός από την πισίνα, το pool boy που μπαίνει μέσα και την υποδέχεται η κυρία του σπιτιού και μετά αρχίζει και χορεύει αισθησιακά και μετά εξελίσσεται. Η ταινία ξέρετε τη συνέχεια πώς πάει. Στο τέλος παντρεύονται.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
2: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πρέπει να βρω μια φορμή να...

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι γνωρίζει προσωπικά τον πρώην κριτή του GNTM και του My Style Rocks, καθώς είναι συμπαίκτες στο τένις και όχι από το modeling όπου αρχικά πήγε το μυαλό μας. Από εμάς είναι όχι. Ο πελάτης μου έχει χάσει τον ύπνο του, δήλωσε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι αρχές αναζητούν δεύτερο υπνοθεραπευτή για να τον θεραπεύσει. Γκρέμισε το ΆΚΑ η Αναβίση το Σάββατο με τη μεγαλειώδη συναυλία της. 95.000 θεατές αποθέασαν μέσα στη βροχή την απόλυτη στάρ, ενώ περίπου 5 εκατομμύρια την είδαν στο σπίτι τους από τα social χωρίς να ταλαιπωρηθούν. Σε εκκλησία την ώρα του γάμου συνελήφθη 55χρονος που είχε καταφύγει στον ναό.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
13: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Κάτι γκέλες, κάτι κόντρες, κάτι... Αυτό χτύπησε σε πόδια Γερμανών, αλλά δεν τα κάνουμε τώρα, δηλαδή, αφού είχαμε την υπεροχή. Τεράστια εθνική χτες μας δημιουργεί τώρα προσδοκίες. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Έλληνα. Είναι μην του δώσει ελπίδα. Γιατί από εκεί που είναι ο Έλληνας, είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ συνέχεια είναι, τι είναι, πώς να πάνε, χάλια τα πράγματα. Είναι τη μία στιγμή είναι μιζέρια, την άλλη στιγμή είναι. Σηκώσε το ρε! Πάμε για πρωτάθλημα, ρε! Πάμε! Εκεί που δεν περνούσε εδώ, ξαφνικά έχει αυτό. Είναι, μην του δίνει ελπίδα του Έλληνα, γιατί μετά δεν. Λοιπόν, galaxy92.gr, μας στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί και στο Instagram V Χαρισόπουλος, με κάνετε follow για να μάθετε για τις παραστάσεις που έρχονται, που ξεκινάω σε 9 Οκτωβρίου. Περνάμε σε μια διαφημιστική αναφορά σε διαγωνισμό από τον Galaxy92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, το Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτες ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του, περισσότερα στο διακρότημα.gr. GR, το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92 αυτή τη βδομάδα. Έχουμε για σας δύο υποτροφίες αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Για να λάβετε μέρος, μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
17: Galaxy
16: 92. Chris Deberg, Teddy Swims και Dati Take Me There έρχονται στο Galaxy.

0: λιβανέζικες νύχτες του Chris de Berg, του Ιρλανδού Chris de Berg. Τελικά η φωτιά για την οποία σας λέγαμε στην πρώτη ώρα που εκδηλώθηκε στην Αλσούπολη της Νέας Ιωνίας, σε πολυκατοικία από το ισόγειο που υπήρχε καφέ μπαρ με σίσα, με ναργιλέδες. Τελικά λέει υπήρξε έκρηξη από το ισόγειο του κτίριου, γιατί ξέρεις τώρα όταν έχεις σίσα ας πούμε και αυτά είναι και, ξέρω, πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να έχεις πάρει φωτιά από εκεί, αλλά τελικά υπήρχε έκρηξη λέει από κάποια φιάλη υγραερίου ή κάποια ερευνά πυροσβεστική αν προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή από εμπρισμό. Το έχουμε πει, οι τελευταίες μέρες δεν είναι για τα κτίρια, κάτι συμβαίνει, άλλα πέφτουν, άλλα γκρεμίζονται, άλλα βγαίνει τσιμέντο από το μετρό, άλλα από σίσα, δεν ξέρεις τι να περιμένεις πια. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι ευχάριστο εγώ τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, αλλά να σε ενημερώνω και για αυτά που συμβαίνουν, για όσους δεν το έχουν ακούσει, αυτό συνέβη τις 4 τα ξημερώματα στην Αλσούπολη της Νέας Ιωνίας. Τώρα λέει, από, η Ουκρανία ψάχνει χρήματα για τον πόλεμο και κοιτάζει προς την πορνογραφία να δίνουν λεφτά να φορολογούνται κατά κάποιο τρόπο τα OnlyFans. Λέει, σύμφωνα με τη New York Post, νομοσχέδιο για την κατάργηση της ποινικής δίωξης και της παραγωγής και κατοχής πορνογραφικού υλικού αναμένεται να συζητηθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Στην Ουκρανία και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η παραγωγή και η κατοχή οποιοδήποτε είδους πορνογραφικού περιεχομένου εξακολουθεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Μπορεί να σε φυλακίσουν μέχρι και 7 χρόνια, άμα βλέπεις τσόντα στην Ουκρανία. Και εδώ που τα λέμε, τώρα σκέφτομαι ότι άμα θέλει κάποιος να γλιτώσει την επιστράτευση, γιατί εκεί πέρα έχουν πόλεμο. Άμα κάποιος θέλει να μην πάει φαντάρος, μπορεί να πει να βλέπει τσόντα. Σου λέει, πάει φυλακή καλύτερα. Να γλιτώσω. Αντίστοιχο καθεστώς ισχύει, ακούστε τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Σε Βουλγαρία, Ισλανδία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Ρωσία. Να ξέρετε, αν πάτε Βουλγαρία, τίποτα για σκι, μην μπείτε και βλέπετε περίεργα πράγματα, γιατί εκεί μπορεί να σας τσιμπήσουν. Και τώρα τι λέει η Ουκρανία, να καταργήσουμε λέει την ποινική δίωξη, γιατί μπορούμε λέει να μαζέψουμε 25 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Ακούστε τώρα ποσό, 25 εκατομμύρια από το OnlyFans. Γι' αυτό μην σοκάρεις όταν καμιά φορά βγαίνουν διάφορες εδώ OnlyFans και λένε εγώ έχω βγάζω 500.000 ευρώ το χρόνο, ξέρω. Λοιπόν, οπότε σου λέει, τα δίνουν που τα δίνουνε, τουλάχιστον να πηγαίνουν στα κανόνια. Θα πυροβολάει ο άλλος στο δωμάτιό του, θα πυροβολάει και θα φεύγει το drone. Κατάλαβες. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και δικαιολογία και για εσάς εδώ. Καμιά φορά, αν σας τσακώσει η γυναίκα σας να βλέπετε OnlyFans, θα πεις αγάπη μου, χρηματοδοτώ τον Ζελένσκι και χρηματοδοτώ τον αγώνα του ουκρανικού λαού.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
2: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι η μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.

0: Ντατή, Take Me There στον Galaxy 92. Take Me There είναι αυτό που... Βέβαια γίνεται χαμός με αυτό στα social, στο Instagram και στο TikTok. Κυρίως κοπέλες ανεβάζουν έτσι ρομαντικά βίντεο με αυτό το τραγούδι, βάζουν, κάνουν selfie βίντεο ενώ έχετε το κύμα από κάτω στα πόδια τους, έτσι αυτά τα ωραία που κάνετε εκεί. Μπράβο κότσι. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τέτοια βίντεο δεν κάνει, αλλά σας κάνει βιντεάκι όταν ξεκινάω συνήθως. Σας καλώ εδώ στην εκπομπή. Έχουμε και Instagram, V Χαρισόπουλος VH, με κάνετε follow εκεί. Στον Galaxy 92.gr μας ακούτε. Και πήγαν, λέει, στο Βεάκιο, βρέθηκαν στην ίδια παράσταση ο Τσίπρας με τον Κουτσούμπα. Αυτοί μιλάνε μεταξύ τους τώρα, δεν ξέρω. Δίπλα-δίπλα εδώ μεταξύ. Δεν είδα το πλάνο, για να είμαι ειλικρινής. Μην πω καμιά χαζομάρα, γιατί. Αλλά γενικά δεν. Φαντάζομαι δεν πολύ συμπαθιούνται. Πιο πολύ νομίζω ότι ο Κουτσούμπας είναι λίγο ξινός. Γιατί το κουκουέ γενικά δεν θέλει να έχει πολλές σχέσεις. Σου λέει, θες ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Θες Ελλάς, όχι. Θες να. Καλά, είναι Δημοκρατία κτλ. Όχι. Και ο Τσίπρας τελευταία είναι λίγο. Τους διώχνει. Δηλαδή πήγαν να δουν τη Μύδια, αν ρωτάτε ποια παράσταση. Πήγαν να δουν στο Κατράκιο στην Νίκαια τη Μύδια. Και ο Τσίπρας είναι λίγο Μύδια. Έφαγε τα παιδιά του, τους πρώην ΣΥΡΙΖΑ, τους έχει φάει λίγο. Καινούργοι αυτοί, δεν έχει. Για να απαλλαγεί από το βαρύ παρελθόν, κατάλαβες. Γιατί δεν θυμάται ο Έλληνας τι έκανε ο Τσίπρας. Θυμάται τι έκανε ο Χαρίτσης και πώς τη λένε, η Αχτσιόγλου. Η Αχτσιόγλου, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάστε τότε που διεκδικούσε την ηγεσία με τον Κασελάκη. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε, πραγματικά. Λοιπόν, πήγαν εκεί λοιπόν, μέσα στο κρύο. Είδανε Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Βρέθηκαν εκεί ο Τσίπρας με την σύντροφό του, την Πέτη Μπαζιάνα, και λίγο πιο μέτρα πιο πέρα ο κύριος Κουτσούμπας. Στην παράσταση πρωταγωνιστούσε, με συγχωρείτε, η Καριοφιλιά Καραμπέτη και ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο οποίος επανήλθε και στην τηλεόραση. Τον είδαμε στο Ριφιφί του Τσαφούλια, σε ένα ρόλο έτσι κάπως. Κάνει τον πατέρα του. Αχ, πώς το λένε τον άλλον. Αχ, τον Αλιφερόπουλου. Μπράβο, το θυμήθηκα. Πολύ ωραίος ο Λεμπεσόπουλος, από τους οποίους που. Έδειχναν ότι θα πάνε πολύ ψηλά, βέβαια. Στη συνέχεια λίγο έτσι τον χάσαμε. Και ένα πολύ ωραίο σύριαλ επίσης. Το Simply Red, Jennifer Page ακολουθούν. Τα μηνύματά σας περιμένω, να μου πείτε τι κάνετε, που είστε. Αν έχετε κολλήσει την κίνηση, αν έχετε φτάσει στη δουλειά. Εδώ τα μαθαίνω, να τα μαθαίνω όλα σαν τη μάνα. Σας παίρνει τηλέφωνο, έλα, έφτασες. Τα περάκι το πήρες. Ξέχασες την ομπρέλα σου, αγόρι μου. Γιατί δεν γύρισε να την πάρεις. Έλα, γύρισε να πίσω να την πάρεις. Ρε μάνα, μόλις έφτασα, έβαγα όλο τον κυφισό, γυρίσω, πάρ' την ομπρέλα.
1: Galaxy 92.
0: Και σε λίγο η κίνηση, δεν ξεχνιόμαστε.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.

0: It's only love, baby. Με πόνο. Simply Red στον Galaxy 92. Πρώτο μήνυμα της Άννας Βύση μετά τη συναυλία. Διάγγελμα Βύση. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα. Το μεταξύ κρεμόταν από αυτά εκεί ψηλά την έρωτα. Φοβόμουν λίγο, λέω ρε εσύ. Αυτά τι κάνουν εκεί πέρα, τη βάζουν λες και είναι σε τσίρκο και κάνει, πώς το λένε, αυτούς που κάνουν ισορροπία, ζογκλέρ. Πραγματικά την είχαν σε ένα σαν ασανσέρ, ένα πράγμα που ορούνταν εκεί, φοβόμουν, τη λέω Παναγία μου. Λέει πάντως ότι είναι πάρα πολύ συγκινημένη και τα λοιπά. Αυτό ήταν το μήνυμά της, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω τέτοια νύχτα. Ούτε οι φανς που πήγανε βεβαίως. Πάμε σε ένα, σε ένα θέμα υγείας. Για καλύτερη λέει, ρύθμιση του ζαχάρου, καθίστε στο τραπέζι με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Νέα μελέτη δείχνει ότι η παρουσία ενός αγαπημένου μας προσώπου δεν επηρεάζει μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς το σώμα μας ρυθμίζει βασικές λειτουργίες. Μάλιστα. Και συγγνώμη τώρα, άμα ο άλλος τρώει τούρτες και παγωτά και κάτσει με αγαπημένο πρόσωπο, δεν πειράζει. Στο πείραμα πήραν μέρος, λέει, 108 υγιείς ενήλικες. Οι εθελοντές κατανάλωσαν ένα τυποποιημένο γεύμα με 50 γραμμάρια υδατανθράκων, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν το σακ χαρό τους για 2 ώρες. Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε τόσο όταν οι συμμετέχοντες ήταν μόνοι, όσο και η παρουσία του συντρόφου τους. Στη δεύτερη περίπτωση, η άνοδος γλυκόζης μετά το γεύμα ήταν μικρότερη και η επιστροφή προς τα αρχικά επίπεδα ταχύτερη. Ναι, βέβαια, μπορεί να σου λέει και βέβαια, είναι η ίδια ποσότητα. Θα έλεγα εγώ ότι επηρεάζει την ποσότητα. Δηλαδή, σου είναι η γυναίκα σου. Καλέ, φτάνει τόσο. Το έχει φάει όλη τη μακαρονάδα, να έχει τσακίσει, αγάπη μου. Χαλάρωσε λίγο. Άσε να φάνε και τίποτα και τα παιδιά. Αλλά εδώ λέει η ίδια ποσότητα. Οπότε δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Είναι ότι απλά ρε παιδί μου, παρουσία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να σε βοηθήσει. Βέβαια, το ευκταίο είναι να είναι το αγαπημένο σου πρόσωπο ή σύζυγος. Και να μην είναι κάποιο άλλο. Γιατί άμα είναι κάποιο άλλο πρόσωπο αγαπημένο, θα πρέπει να πηγαίνεις με την παράνομη να τρως μακαρονάδες. Στην ανάλυση, όπου οι ίδιοι συγκρίθηκαν με τον εαυτό τους στις δύο συνθήκες, η συνολική μεταγευματική απόκριση της γλυκόζης, δεν ξέρω τι κάνει την αυτό, ήταν κατά μέσο όρο 14,6% χαμηλότερη όταν έτρωγαν μαζί με το έτερο νήμιση. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει η παρέα στο ζάχαρο. Εγώ ξέρω πάντως ότι όταν είσαι σε σχέση, βάζεις κιλά. Εγώ αυτό ξέρω. Καράζεις εκεί, είναι μωρό μου, να παραγγείλουμε, αγάπη μου. Να παραγγείλουμε, ναι. Θες να παραγγείλουμε, να παραγγείλουμε. Γιατί να παραγγείλουμε, τι έγινε, μήπως είμαστε μόνοι και ψάχνουμε για άλλον. Να παραγγείλουμε, εδώ τον έχουμε δέσει το γαϊδαρό μας, πάρε 10 κιλά στο κεφάλι. Και μετά χωρίζεις και αρχίζεις. Γυμναστήρια, αυτά, τρέχεις από εδώ, τζόγκινγκ, γίνεσαι πάει bungee jumping, kite surfing, extreme sporting. Γίνεσαι να πούμε 1000 κομμάτια. Και λες, πω παραγγεί μου, τα ξαναφτιάχνουμε. Και μετά πάλι ο φαύλος κύκλος της ζωής. Τα ξαναφτιάχνεις, ξαναβάζεις, έτσι πάει.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε, ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
7: Μπες λοιπόν στο more.com και κλείσε το εισιτήριό σου για την παράστασή μου στις 9 Οκτώβρη. Θα πω και καινούργια αστεία. Θα πω και καινούργια αστεία, σαν πηγαίνει μια παρέα. Αλλά ναι, εκτός από το πόσο χρόνο έχω, την παράσταση που παρουσίασα χθες, θα έχω και καινούργιο υλικό στις παραστάσεις που θα κάνω τον Οκτώβρη στο θεατράλε. Οπότε σας περιμένω για να τσεκάρω και αν και περνάνε. Είναι ωραία, γιατί εμείς έτσι θα κάνουμε οι κομικοί. Δοκιμάζουμε τα αστεία πριν τα εντάξουμε στις παραστάσεις. Άμα δεις ότι ο κόσμος δεν γελάει, που δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, βεβαίως να γίνει, δεν το βάζεις μέσα με τίποτα. Είναι αυτό που λέμε, πέθανε αυτό το αστείο. Οχ. Πάμε, Gloria. Επικό. Ναι. Γιατί. Αχ. Και. Δώσε. Έλα όλοι μαζί.

0: Έπος. I will survive. Θα επιβιώσω το αγαπημένο τραγούδι του Έλληνα. Εδώ στέλνει ένας φίλος, λέει: εσύ Βαγγέλη είσαι έτοιμος και πετάς έξω το αστείο που δεν περνάει. Άλλοι στείλουν ολόκληρες παραστάσεις με μία αστεία. Εντάξει, το έσαι αυστηρό σκηση. Δεν μπορούμε κι εμείς να είμαστε τέλειοι. Θέλω να πω. Να το βλέπεις. Παντού, ας πούμε, προσπαθεί ο κόσμος. Βοήθεια λίγο κι εσύ. Λοιπόν, τελείωσε η συναυλία της Άννας Βύση και ήδη ξεκίνησαν οι λογαριασμοί, η σούμα, πόσα τσέπωσε η Άννα από την συναυλία. Το λέω λίγο έτσι πεζοδρομιακά. Ήδη λέει, διαβάζανε λέει στις εφημερίδες το πρωί στο Sky ο Γιάννης Πιταράς και ο Δημήτρης Οικονόμου και είπαν λέει ότι διάβασαν τις εφημερίδες και ότι τσέπωσε η Βύση λέει 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι τζίρος βέβαια, δεν είναι, δεν ξέρω, 8 λέει εδώ ένα άλλο. Διαβάζω σε ένα άλλο site εδώ ότι τα συνολικά έσοδα της διοργάνωσης φτάσαν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για εκτίμηση συνολικού τζίρου και όχι φυσικά για το ποσό που κατέληξε προσωπικά στην Άννα Βύση. Δεν ξέρω αν θα το θίξει ο Γιώργος Λιάγκας που αρέσκεται σε αυτά. Ξέρετε, η Βύση πήρε 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ευρώ η Βύση. Γιατί πάρα πολύ μεγάλο ποσό, παιδιά. Μεγάλο ποσό. Και μετά αρχίζουν και τον κράζουν γιατί λέει αυτό και ντρέπεται και λέει πόσα λεφτά παίρνει. Καλά, δεν είναι τίποτα. Θέλω να πω, ρεπορτάζ είναι αυτό. Την κακό να λέμε πόσα έβγαλε. Όταν βλέπεις ότι έχει γεμίσει το άκαλες, πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, και λες. Εντάξει, πόσα να έχει. Δηλαδή, αυτοί που ήταν εκεί πέρα και πληρώσανε. Και μάλιστα πληρώσανε κάτι. Υπήρχαν και κάτι εισιτήρια τα οποία ήταν 400 ευρώ. VIP, φαντάζομαι. Αυτό δεν ήταν να είσαι στην κερκίδα μακριά, ας πούμε. Προφανώς ήταν super. Είναι VVIP. Γιατί πήγα πρόσφατα σε μια παράσταση που είχε VIP και VVIP. Και λέω, όχι, ρε φίλε, μας βάλαν στο VIP. Ξεφτύλα, αντί να μας βάλουν στο VVIP. Και μετά μπορεί να έχει VVVVIP. Κάθε V είναι και ένα εκατοστά ευρώ, φαντάζομαι. Καλημέρα, έχει κλείσει έξοδο τη Αλίμου. Έχει βλάβει κάποιο όχημα. Χάος. Ευχαριστούμε το φίλο που μπήκε στον κόπο να μας το στείλει. Τα ακούσατε, γι' αυτό λέγαμε προηγουμένως στην παραλία και έχει πήξει. Χάος έχει μείνει. Όχι, προσοχή, παιδιά, εκεί. Μην μιλάτε στο κινητό. Προσοχή, γιατί τα πράγματα είναι, οι μέρες είναι πονηρές. Και ελπίζουμε γρήγορα ξεμπερδέματα.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η τίτλη ειδήσεων στο Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας αποκάλυψε ότι γνωρίζει προσωπικά τον πρώην κριτή του GNTM και του My Style Rocks, καθώς είναι συμπαίκτες στο τένις και όχι από το modeling όπου αρχικά πήγε το μυαλό μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
11: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
12: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
13: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
12: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110. Ζωγράφισσα.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Δεν θα σας παρατήσω ποτέ. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Το έχουμε πει και θα το κάνουμε. Είναι δέσμευση. Θα κατέβουμε σε εκλογές τον Απρίλιο που θα γίνουν. Με κόμμα. Μην ξυπνάτε, έτσι θα λέγεται το. Συνήθως λέει ξυπνάτε. Μην ξυπνάτε, θα το λέμε. Μίξι, έτσι θα πούμε. Μίξι. Μίξα. Ψηφίστε μίξα. Κοτσαρίκο! Κοτσαρίκος λέει: θέλεις καντήλια, λέει συχτήρια πρωί-πρωί Δευτέρα ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων το αμάξι. Και βλέπουμε, καλά μπήκε. Φίλε, περαστικά το έχω ζήσει κι εγώ. Ο ηλεκτρολόγος της αυτοκινήτων της γειτονιάς μου, όποτε περνούσα από εκεί με το παλιό αυτοκίνητο, νόμιζα ότι πήγαινα για δουλειά. Δεν περνούσα εγώ για να φύγω για τη δουλειά μου, αλλά λέει: έλα, πες. Όχι, λέω: δεν έχω βλάβει. Δεν έχει βλάβει, περίεργο μου λέγε. Πολύ περίεργο. Μια που πιάσα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, ξέχασα να σας πω, εδώ στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr και στο Instagram vcharisopoulosvh. Μια που πιάσαμε τα οδηγικά με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300 χιλιόμετρων την ώρα. Καλά, ακούσατε. Έτρεχε οδηγός στην Εγνατία Οδό, ο οποίος ανέβασε το σχετικό βίντεο στο TikTok. Η βλακεία δεν έχει όρια, δεν έχει. Παιδιά, δεν είναι ο άνθρωπος. Και το οξύμορο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι. Όταν κάνουν ρίχνουν τέτοια γκάζια, το κάνουν για να ανεβάσουν στα social. Τα οποία social βέβαια οδηγούν στη σύλληψή τους μετά, γιατί αυτό θα το τσακώσουν. Θα το βρουν από ποιο λογαριασμό το έχει ανεβάσει. Το έχει ανεβάσει ήδη το πρώτο θέμα. Λέει πού στο TikTok το έχει αυτό. Οδηγός και τα λοιπά, μετά δε αμάξι 300 χιλιόμετρα, έλα εδώ. Ποιος είναι πίσω από αυτό, σύλληψη. Ο ίδιος μάλιστα έγραφε στη λεζάντα της ανάρτησης. Άμα το ζεις, το ζεις, λέμε. Ναι, απλά μπορεί να σκοτώσει κανέναν να το ζήσει. Εσύ μπορεί να σκοτωθεί και εσύ. Και μετά λένε: αχ, ήταν καλό παιδί, αλλά έτρεχε με 310 όμως. Θέλω να πω, δηλαδή, κάπου να έχουμε και ένα όριο. Η βλακία να έχει ένα όριο. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το ξύμα, παιδιά. Αν εξέλιπαν τα social, θα ήταν πολύ περιορισμένα πολλά φαινόμενα. Αυτά τα ηλίθια challenge που κάνουν και πεθαίνουν κάποιοι, ξέρω εγώ, να φάνε 3 μπέργκερ, 3 hot dog μέσα σε ένα λεπτό. Να πατήσουν γκάζ για 310 χιλιόμετρα την ώρα. Όλα αυτά, άμα ήταν τα social δεν υπήρχαν, θα ήταν λίγο λιγότερα. Αλλά δυστυχώς, τι social τώρα εδώ λέμε. Θα μας φάνε τα AI. Σαν τον αυτιά ακούστηκα. Λοιπόν, έχουμε τα καλύτερα για σας. Derek Fain, Eurythmics και Quan στον Galaxy 92. Καλή εβδομάδα να πούμε. Και βεβαίως να σας επιστήσω την προσοχή στην κίνηση την οποία θα πω αναλυτικότερα αργότερα. Είπαμε ότι στην κάθοδο της παραλιακής έχουμε πρόβλημα στη συμβολή με αλίμου. Τώρα όμως.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις ως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 ως 24 με 25 βαθμούς. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερες. Φθινοποράκι, τι γίνεται, καλοκαιράκι, δεσπονάτε?
1: Γκάλαξη 92.
0: Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Δεν ήξερα.

0: Why don't you do something από του Squan? Το τραγούδι λέγεται Shine, βεβαίως. Να πω καλημέρες μεγάλες στον Στέφανο που μας έστειλε το μήνυμα από τον οδηγό ταξί και στον Σταύρο, τον οδηγό ταξί, ο οποίος με πέτυχε το Σάββατο ή την Παρασκευή, πότε ήταν. Αχ, συγγνώμη. Μπλέσιο. Πείτε έναν αριθμό. Και στον Σταύρο, τον οδηγό ταξί, ο οποίος με πέτυχε το Σάββατο να κάνω jogging στη γειτονιά μου. Και μου λέει, Βαγγέλη! Λέω και εγώ τώρα τι έκανα. Λέει, είμαι αυτός που σου στέλνω μηνύματα το πρωί. Λέω, ρε, παιδιά, όταν... πώς γίνεται και με βλέπουν ακροατές όταν είμαι στο χειρότερό μου. Είμαι με το σορτσάκι τώρα. Μια φόρμα έτσι τσαλακωμένη, ένα αυτό. Δηλαδή, ειδοποιάτε να είμαι λίγο περιποιημένος, να έχω κάνει τα μανικιούρ μου, τα αυτά, να πούμε να μείνω όμορφος. Λοιπόν, καλημέρα, φίλε Σταύρο που με ακούς. Δεν ξέρω που είσαι τώρα στο δρομολόγιο κτλ. Πάμε σε. Συγγνώμη γι' αυτό. Σε ένα μικρή διαφημιστική αναφορά. Έτοιμοι να σπριτσάρετε τις νύχτες σας. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Spritz Up at 1055. Signature και classic spritzes. Συνοδεία αλμυρών πλατό ή λαχταριστής πίτσα. Μελωδική μουσική και μια πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόλαυση. Από την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο, από τις 7.30 ως τις 11.30 κλείνετε το τραπέζι σας τώρα στο 210-24-21-055. Spritz Up at 1055, εκεί που η νύχτα αποκτά γεύση και στυλ. Είχαμε και την πρεμιέρα της νέας πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου στο Μέγκα με Ζήση Μούσιο, με Βασίλη Τσακούρα, Βασίλη νομίζω είναι το μικρό του συναδέλφου, Βασίλη Τσακούρα και Μαρία Αντωνά. Και βγήκανε πρώτοι αυτοί, έχουμε τώρα ανατροπή του σκηνικού το Σαββατοκύριακο. Mega Non-Stop 15,3 στο Νεανικό, είναι η εκπομπή που προείπαμε. Στη δεύτερη θέση με μεγάλη διαφορά ο Μάνεσης, Σαββατοκύριακο με το Μάνεση. Και ρεπορτάζ στις 10 ο παλιός μου σύντροφος, όχι στη ζωή, ενώ τηλεοπτικός, ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης με τη Μίνα Καραμίτρου 8,9. Καλημέρα, είπαμε με 7% στην επόμενη θέση και τελευταία η εκπομπή του Open Μια Ελλάδα Παρέα με 6,8. Και σκέφτομαι ότι το Σαββατοκύριακο, αν ξεκινήσει η Face Κορδά εκπομπή στον Αντένα, θα είναι η πρώην του Λιάγκα απέναντι στην Ιν. Φοβερό. Δηλαδή, φίλε, δεν φτάνει που καταλαμβάνει την πρωινή ζώνη την καθημερινή. Έχει και το Σαββατοκύριακο τρόπο την έχει καταλάβει. Δηλαδή, θα υπάρχει αυτή η ίντριγκα. Βαγγέλη, καλημέρα, να καλέσει τη Βύση στην παράστασή σου και με να πει μετά τη ωραία παράσταση που είδε. Λέει ο Νίκος από Νέο Φάληρο. Νίκο, φοβερή ιδέα. Σιγά μην έρθει. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Επίσης, έχουμε και τα νούμερα του απογευματινού του Σαββατοκύριακου. Εντάχει, σας τα πω, μην τρομάζετε. Ναταλία Γερμανού, καλύτερα δεν γίνεται, πρώτη 13,9. Εξελίξει τώρα Αναστασία Γιάμαλη 10,9. Και αμέσως μετά το Weekend Live 8,2 Δημήτρης Πανόπουλος και Μάτης Λαζάρου. Παιδιά, εγώ βλέπω εδώ πέρα έχει μια φωτογραφία της Γερμανού. Νόμιζα ότι ήταν η Μαγκύρα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα με αυτά τα φίλτρα. Δεν ξέρω, αυτό νομίζω είναι την επίσημη σελίδα του Αλφα, είναι αυτό της εκπομπής. Εντάξει, να βάζουμε κανένα φίλτρο που και που, αλλά θέλω να πω να ξέρουμε ποιος είναι ο άλλος. Μην μπερδεύουμε τις παρουσιάστριες. Για τη συνέχεια, Ed Sheeran, πολύ συζητημένος τελευταία, και Derek Fain με το Sun στο Galaxy 92. Μηνύματα στο galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη από Θεσσαλονίκη. Θα έρθω, Κώστα, θα έρθω και εκεί. Έχω μιλήσει με πατρίδα. Κανονίζω με το που μπείτε μέσα, γιατί ακόμα ήσασταν έξω. Έμαθα, ήσασταν στα θερινά. Δεν μπήκατε μέσα στα χειμερινά. Θα έρθω και στη Θεσσαλονίκη. Πολλά, πολλά φιλιά στην Ξάνθη. Μας ακούτε μέσω του Paradise εκεί. Πολλά φιλιά στην Ξάνθη να δώσουμε. Και θα επιστρέψουμε αμέσω μετά το break. Οφ, τι λέω, καλέ. Έχουμε κομματάρα. Έχουμε Derek Fain. Και σαν παιδιά, μην δίνετε σημασία. Είναι Δευτέρα. Γι' αυτό είμαι έτσι.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211 0211 301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο.

0: Τηλεόρασης QLED 65 inch on.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα.
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:27 και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στους δρόμους γίνεται χαμός. Στην Αττική, εδώ ειδικά, παιδιά, τι να σας λέω τώρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, ξεκινάει η κίνηση για αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων, φανταστείτε, και τελειώνει λίγο πριν το δαχτυλίδι. Στο άλλο ρεύμα έχουμε μεγάλο πρόβλημα από Γέρακα, Ανθούσα και πώς λέγεται εκεί, Παλίνη μέχρι την Λεωφόρο Πεντέλης. Η κάθοδος της Μεσογείων είναι εντάξει, έχει ένα θεματάκι από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο. Η Κηφισίας με προβλήματα ιδιαίτερα στην άνοδο στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου και στο Ψυχικό.

και στα δύο ρεύματα από το ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Η Καποδιστρίου στο ρεύμα προς Κηφισίας είναι κόκκινη, προσέχετε και εκεί. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, που έλεγε ο Ανδρέας. Το ποτάμι κάπως έχει ηρεμήσει κάθοδος, αλλά η άνοδος είναι δύσκολη από Ιερά Οδό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, σας πάει σημειωτών. Το ίδιο και στο τμήμα καθόδου από κάτω Πατήσια μέχρι λίγο πριν την λεωφόρο Αθηνών. Το κέντρο με προβλήματα σε σταδίου Αμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας μέχρι το Χίλτον. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Η Βουλιαγμένη στους Τράχωνες, στον Άλυμο δηλαδή. Η Περιφερειακή έχει ηρεμήσει, έχει λίγο κίνηση μόνο στον Καρέα. Και στα νότια, κάπως καλύτερα η κάθοδος παραλιακής, αλλά κολλάτε στα εξής σημεία. Αχ, από Θησαίος μέχρι Μαρίνα Φλίσβου, στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου, εκεί που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα, και πιο χαμηλά από Άγιο Κοσμά μέχρι λίγο πριν το ξεκίνημα της Γλυφάδος. Αυτά γίνονται εκεί χαμηλά. Καλημέρα στη Σοφία που μας ακούει στη Δράμα. Καλημέρα στη Βίκη που της λείπει το καλοκαίρι ήδη. Στη Λέτα, στην Ανθή που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Και στο Σταύρο που είναι στο τιμόνι του πόνου. Καλημέρα, ακούτε Γκάλαξη. Καλημέρα στο Μάνο. Η Σοφία λέει: ο Άδωνης σε πούλησε σήμερα. Είναι στο Sky. Θέλω να πω κάπου εδώ στην κυρία που παίρνει τηλέφωνο ότι πραγματικά που έστειλε μήνυμα, ότι δεν ξέρω τι εννοεί πραγματικά, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα. Εγώ εδώ είμαι εδώ πέρα. Είδες άμα πεις Άδωνης, γίνονται ζημιές. Πω πω. Εντάξει, βγήκαμε πάλι καλά. Το Μητσοτάκι λέμε, αλλά άλλος είναι ο Γκαντέμις, μου φαίνεται.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Σαλ Ντα Βίντσι στο Galaxy 92, Per Sempre Si. Είναι το τραγούδι που αγαπήσαμε περισσότερο από την Eurovision. Και βεβαίως τον την Eurovision αγαπήσαμε και τον Σλιμάν, ο οποίος αύριο βράδυ θα είναι στο Λυκαβητό στη συναυλία που θα πάμε όλοι. Και στην αυλή που περιμέναμε τόσο καιρό, καθελητικός ερμηνευτής του Μόνα Μουρ, γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας. Μας περιμένει αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, αύριο 3η 29 Σεπτεμβρίου, για μια και μοναδική συναυλία με τίτλο «Ένα πιάνο, μια φωνή». Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92. Τώρα, αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, μπείτε τώρα και κάντε follow το Instagram του Galaxy, Galaxy 92 FM. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, μια μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει. Βεβαίως. Η Μαντόνα έκανε κάτι ταχυδακτυλουργικό. Τη βραβεύσανε στα MTV. Δίνονται ακόμα MTV βραβεία. Φοβερό, ρε φίλε. Λοιπόν, παλιά ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν σαν τα Όσκαρ των νέων. Πήγε η Μαντόνα, η οποία κρατιέται καλά με όλα αυτά που έχει κάνει. Ανέβηκε στη σκηνή και έκανε ότι έβγαζε από τα οπίστια της ένα. Αυτά τα βγάζουν λέιζερ. Τα σπαθό. Πώς λέγονται. Φωτόσπαθα, κάτι τέτοιο. Και λέει, κάτσε, λέει, να βγάλω αυτό. Και το βγάλω πίσω. Και τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Ήταν λίγο cringe. Θέλω να πω. Απ' τη μία είναι η Μαντόνα, απ' την άλλη είναι μια μεγάλη κυρία. Θέλω να πω. Λέει, κάτσε να βγάλω το ποπό μου ένα φωτόσπαθο, ένα λέιζερ. Τι το κάνει το λέιζερ εκεί, για ποιο λόγο? Μήπως για να. Όχι, δεν το πω, εντάξει. Τώρα εγώ φταίω, ρε φίλε, με συγχωρείς δηλαδή. Αν το λες, μην μπει. Η άλλη έβγαλε λέιζερ από τον ποπό της. Μετά εγώ φταίω να πω κάτι. Καλύτερα, ευτυχώς δεν έχει φάει φασολάδα, να πούμε. Θα έλαμπε παντού, θα πετάγονταν φωτόσπαθα παντού.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας φέρνει στην παρέα προειδοποίητα έναν άλλον φίλο του και χαλάει την παρέα. Μεταξύ μας τώρα, όλοι τον έχουμε αυτό το φίλο που σου λέει δεν σου είπα, θα φέρω και τον Κώστα. Ποιο Κώστα? Θυμάσαι εκείνον τον Κώστα που είχαμε πάει στην αυλία και... Ποιο είναι εκείνο τον ενοχλητικό? Έλα ενοχλητικό στο παιδί. Με δουλεύεις όλη την ώρα, μας έχει ζαλίσει τα αυτιά. Δεν έχει σταματήσει πάλι γλώσσα μέσα του. Εντάξει, μωρέ, του πάνε γιατί είναι μόνο στο πιάνει καφέ. Τώρα δεν κάνουμε και πολλή ώρα. Εμείς βγήκαμε να πιούμε καφέ, θα φέρει τον Κώστα εδώ και σκάει ο τύπος και είναι πάντα ο πιο ομιλητικός από όλους, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτός που φέρνουν στην παρέα χωρίς να σε προειδοποιούνε, που είναι ο πιο πρίχτης? Έρχεσαι σε μια ξένη παρέα, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι γνωστοί σου. Κάνε λίγο κράτη. Πρέπει να ξετυλίξει το ταλέντο σου όλο, να πει αυτό και εγώ στη δουλειά έτσι και με την πρώην μου. Δεν με νοιάζει πρώην σου, δεν με νοιάζει ούτε η νυν σου, ούτε η νυν, ούτε η επόμενη. Δεν θέλω να σε βλέπω στην παρέα, σε φέρανε μα κατσικ. Κώθηκες μούγκα στη Στρούγκα. Αλλά πάντα υπάρχει αυτός ο φίλος που δυστυχώς είναι παιδί μου ψυχοπονιάρης. Λέει τώρα, είναι ξέρω, οι φίλοι μπορεί να είναι. Είναι ξέρω εγώ η Μαρία. Λέει την Κέτη, γιατί να την αφήσουμε μόνο την Κέτη? Χώρισε πρόσφατα η Κέτη, να τη φέρουμε στην παρέα. Γιατί να τη φέρεις την Κέτη, αφού είναι μίζερη και πριν που τα είχε με τον άλλον πάλι γκρίνιαζε και ήταν όλο νιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι δεν θα έρθει και η Κέτη, δεν πας. Λες, θα πάω για καφέ, θα έρθει και η Κέτη. Ω, δε, πάτε μόνοι σας. Ενώ άμα πας εκεί, να σου πω, ξέχασα να σου πω, είπα και στην Κέτη, μήπως. Δεν είναι σίγουρο, δεν είναι σίγουρο θα έρθει, μπορεί να έχει δουλειές. Αλλά αν γίνει βέβαια η Κέτη. Αλλά μπορεί να έχει δουλειές. Σου λέει, δεν είναι. Αχ, η Κέτη, να ήρθε. Πα! Και θες να φύγεις. Και δεν φεύγει μετά και αυτή, κάνει 8 ώρες. Αν έχετε και εσείς ένα τέτοιο φίλο, στείλτε μήνυμα λατρείας στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος VH είναι το spelling. Okay.
2: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figley Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα.
8: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η νέα εβδομάδα ξεκινάει και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 10 με 12, που αλλού στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, στην παρέα σας με τα νέα της ημέρας, με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά δώρα που έχουμε ετοιμάσει ειδικά για εσάς και σήμερα, Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα περάσουμε όμορφα μαζί, ως τις 12 ακριβώς. Στην παρέα σας λοιπόν με όλα τα νέα της ημέρας, στην καλύτερη μουσική της πόλης, για να μην ξεχνιόμαστε, βάλτε την ένταση λίγο πιο δυνατά, αφήστε τον καφέ να συνοδεύσει το πρωινό σας και μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε 2 όμορφες ώρες μπροστά μας, γεμάτη μουσική, ενημέρωση, χαμόγελο και πολλές εκπλήξεις. Σας στέλνω όλους εδώ, θα πάρω παρουσίες. Και για όσους μας ακούτε πιο μακριά, είμαστε μαζί σας και διαδικτυακά στο www.paradise.gr. Paradise 903, η μουσική της πόλης, η παρέα σου κάθε πρωί. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή ακρόαση, εδώ είμαστε και θα περάσουμε όμορφα, σας το υπόσχομαι, μαζί σας ως τις 12. Καλημέρα, Ξάνθη.

για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά μαθαίνοντας πολύ ενδιαφέρον πράγματα. Αυτά που μας ενδιαφέρουν, αυτά που μας αφορούν και αυτά που αξίζει πραγματικά να μάθουμε. Για σήμερα Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 28 Σεπτεμβρίου, υπενθυμίζω κάτι πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Μην περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps. Στο σπίτι, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το ανεβάζεις στην πρίζα, το βάζεις στην πρίζα πολύ απλά και εύκολα, συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους, τόσο απλά. Βάλε σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητή στη χώρα, σύμφωνα με την Ookla αλλά και την Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom Wi-Fi 5G... έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Τόσο απλά και

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.
3: Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στους 90,3 και συνεχίζουμε μαζί όμορφα και ωραία έτσι αυτό το δικό μας πρωινό στον Paradise 903. Όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, αγαπημένοι φιλακροατές, 29 Ιουνίου σήμερα, Ιουνίου, 29 Ιουνίου δεν είναι, ούτε 20. Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα, το ημερολόγιο όπως πήγε στον Ιούνιο, δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση ο μήνας έχει 28-28 Σεπτεμβρίου και θέλω να ρίξω μια ματιά στο ορτολόγιο της ημέρας. Γιορτάζει ο Βαρούκ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και ακόμη Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Λύσα κακιά, το ακούμε συχνά. Σας θυμίζει κάτι? Θα το σχολιάσουμε αν θέλετε στη συνέχεια. Λοιπόν, www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλό πρωινό σε όλους. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε ορισμένα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Θέλω να σταθώ σε ένα από αυτά όμως, πηγαίνοντας στο 2000, όπου ο Κώστας Κεντέρης σαν σήμερα γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, το θυμόσαστε. Με χρόνο 20,9 η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα το στίβο τότε από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος ανεφοράς. Το έχουμε αναφέρει και αυτό της προηγούμενης ημέρας. Για την ώρα

0: And now, the weather forecast.
1: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Αυτός ο καιρός, καιρό δεν έχει. 27 λεπτά μετά τις 10, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού αμέσως τώρα για να ξέρουμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο κύλησε περίφημα, μπορώ να πω. Εντάξει, λίγο αεράκι παραπάνω είχε ιδίως το Σάββατο εκεί το πρωί και το βραδάκι, αλλά δεν μας χάλασε την ημέρα και τη διάθεση ιδιαίτερα αυτό, οπότε όλα καλά. Σε άλλα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ο καιρός για σήμερα, όπως είπαμε, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, βουτιά της θερμοκρασίας και από ό,τι φαίνεται θυελώδεις βοριάδες. Βροχές, κυρίες και κύριοι, και τοπικές καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, την Αττική αλλά και την Κρήτη. Ενώ από την Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Τώρα, για εμάς εδώ, η νέα εβδομάδα ξεκινά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχούλες από την Τετάρτη και μετά. Για την ώρα ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Έχω να σας πω ότι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη εμφανίζεται ως πιο δυναμικά αλλά και ασταθής μήνας του φθινοπόρου. Οκτώβριος, όπως είπαμε, θα είναι δυναμικός και ασταθής, με έντονες θερμές μεταφορές και αυξημένο κίνδυνο οργανωμένο.

των βροχοπτώσεων, οπότε οι γαλότσες, οι ομπρέλες και όλα τα σχετικά να είναι κάπου εκεί στην άκρη, στον ντουλαπάκι, στην παπουτσοθήκη, για να μην τα ψάχνουμε. Το δεύτερο δεκαήμερο βέβαια του μήνα αναμένεται η κορύφωση της βροχηρής δραστηριότητας, με πιθανότητα έντονων καταιγίδων. Κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Εν ολίγη θα μουλιάσουμε από τις αρχές του Οκτώβρη μέχρι και τη μέση του. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως η κακοκαιρία που θα μας έρθει τις επόμενες ημέρες θα είναι πάρα πολύ έντονη. Οπότε την περιμένουμε πώς και πώς, μπορώ να πω. Για την ώρα ας απολαύσουμε τη Δευτέρα όμως, αγαπημένοι φιλακροατές, η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε φθινοπορεινό επίπεδα μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες. Από αύριο Τρίτη αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες και η Ελλάδα γενικότερα θα βιώσει έτσι το πιο ψυχρό μοτίβο σε σύγκριση με πάρα πολλές περιοχές της Δυτικής αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης, με φθινοπορεινές συνθήκες να συνεχίζονται και στην είσοδο του Οκτωβρίου, όπως είπαμε και πριν. Τι να πω εγώ τώρα, όλα καλά. Ο Σεπτέμβριος ρίχνει αυλαία με έντονα φθινοπορεινές συνθήκες, καθώς η νέα εβδομάδα φέρνει αισθητή ψύχρα, τοπικές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις βοριάδες, που στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα. Για την ώρα έχω να σας πω πως η μέρα θα κυλήσει κάπως έτσι. Ξεκινήσαμε καλά, μπορώ να πω, οπότε στη διάρκεια της δεν θα έχουμε έτσι έντονες αλλαγές όσον αφορά τις καιρικές εξελίξεις. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες. Αυτή την ώρα, ας πούμε, έχουμε 14 βαθμούς στην Ξάνθη. Θα φτάσουμε μέχρι τους 17 μέχρι το μεσημεράκι. Καβάλα Θάσο παρόμοιο με το σκηνικό, η θερμοκρασία όμως στους 20 βαθμούς κελσίου αυτή την ώρα. Σαμοθράκη περισσότερο ηλιόλουστη με 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Και Σάπες Αλεξανδρούπολη 23, Παρανέστη Δράμα περισσότερα σύννεφα και 19 βαθμοί αυτή την ώρα, και μια χαρά τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Εντάξει, όλα καλά, καλή εβδομάδα, ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903, ακολουθεί το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Και μετά, τι έγινε?
11: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
10: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
11: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Brioche, Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Brioche, Coffee and More. Στη Σμύρνης 16, απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
13: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Κατεβάσαμε λίγο ρυθμούς, Cecilia Krull και Can't Take My Eyes Off You. Τι ωραία εκτέλεση και αυτή, μου αρέσει πολύ. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Έλα πάμε να ερωτευτούμε, να αγαπηθούμε, να τα κάνουμε όλα. Για να κυλήσει περίφημα η νέα εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πείτε μια καλημέρα και ας πέσει κάτω. Μας αρέσουν οι καλημέρες σας, μου αρέσουν και τα μηνύματάκια, σας τα διαβάζω όλα, βλέπω τις προτάσεις και τις επιλογές, εξού και οι προηγούμενες που προηγήθηκαν. Βλέπετε ότι ακολουθώ όλους τους κανόνες κατά σειρά. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους, είμαι εδώ και σας περιμένω να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στις σημερινές γεννήσεις, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, και τι βλέπω, ότι σαν σήμερα ήρθε στη ζωή η Μπριτζίτ Μπαρντό, παρακαλώ, Γαλλίδα ηθοποιός, η οποία έφυγε από τη ζωή, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι το 25 και πρέπει να ήταν και χειμώνας. Ναι, να το ορίστε, το βλέπω, 25 μάλλον, έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, τι να πει κανείς για την Μπριτζίτ Μπαρντό, εντυπωσιακή, λαμπερή, Γαλλίδα ηθοποιός, σύμβολο του σεξ τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και μία από τις ομορφότερες γυναίκες, θα έλεγα, όλων των εποχών. Των εποχών δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς σε αυτό, έτσι δεν είναι? Κορίτσια, αγόρια, φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι. Λοιπόν, πολύ όμορφη γυναίκα, πάρα πολύ εντυπωσιακή και πολύ αγαπημένη, μπορώ να πω. Λοιπόν, η Μπριτζίτ Αν Μαρί Μπαρντό, συγκεκριμένα, γεννημένη το Σεπτέμβριο του 1934 στο Παρίσι. Τι να πω, ο πατέρας της ήταν μηχανικός και δούλευε στην οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής βιομηχανικών αερίων, και η μητέρα της Μαρί Μισελ, που είχε σπουδάσει χορό, έγραφε ποίηση. Α, και είχε ασχοληθεί και με τη μουσική αλλά και το χορό ίδια. Τώρα, όσον αφορά τη μοναδική ομορφιά της νεαρίτσα Μπριτζίτ, δεν πέρασε απαρατήρητη και στα 15 της χρόνια ξεκίνησε καριέρα στο χώρο του modeling. Φανταστείτε τότε, ποζάροντας σε εξώφυλλο γνωστών περιοδικών. Λοιπόν, εντυπωσιακή, λαμπερή και ίσως από τις ομορφότερες γυναίκες όλων των εποχών, θα έλεγα εγώ. Μία από τις ομορφότερες. Σαν σήμερα, λοιπόν, η Μπριτζίτ Μπαρντό είχε τα γενέθλιά της. Όσον αφορά τη στήλη με τις γεννήσεις και τους θανάτους, βλέπω επίσης ότι το 551 π.Χ. έρχεται στη ζωή ο Κουνφούκιος. Βεβαίως, εξελινισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζος φιλόσοφος. Λοιπόν, ακόμη το 1924 ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Ιταλός ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή το 96, ενώ σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε. Γενικά βλέπουμε έτσι πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Θα πω, θα σταθώ λίγο και στους θανάτους, γιατί σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Πολύ σημαντικός, πολύ γνωστός επίσης. Έτσι, Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης με, θα έλεγα, καθοριστική επιρροή στη μουσική της εποχής. Μιλάμε για τον 20ο αιώνα συγκεκριμένα. Υπήρξε ένας από τους πιο εμπνευσμένους ίσως μουσικούς της jazz. Ένας πολύ ιδιαίτερος απαράμιλος σολίστ, θα έλεγα, και πραγματικός καινοτόμος. Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα, 1991. Αυτά, κυρίες και κύριοι, 15 λεπτά πριν από τις 11. Καλημέρα, Ξάνθη. Πάμε για τα Paradise Fresh Hits αμέσως τώρα.

0: μπεζέ. 34 χρόνια μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Εδώ είμαστε και η μέρα ξεκινάει καλύτερο όταν ξεκινάει από το Coffee Μπρούγκουμι 31 στην Ξάνθη, εκεί όπου απολαμβάνουμε καθημερινά αρωματικό καφέ, πλούσιο πρωινό και φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς που σε περιμένουν καθημερινά. Coffee και 2541-024-024. Βρες το και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η Food World ή ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Πριν να ξεκινήσετε τη μέρα σας, κάντε την πρώτη σας στάση εκεί που πρέπει για να απολαύσετε εκλεκτό ποιοτικό καφέ και φυσικά να απολαύσετε πλούσιο πρωινό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα προχωρήσουμε σιγά σιγά φτάνοντας στις 11. Έχουμε βέβαια αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, αρκετό λέγοντας 10 ολόκληρα λεπτά. Και έχω πάρα πολλά νέα να μοιραστώ μαζί σας. Έρχονται και διαγωνισμοί, έρχονται και δώρα και έρχεται και η είδηση της ημέρας, την οποία είχα στο μυαλό μου να τη μοιραστώ μαζί σας. Αλλά βλέπω ότι και φίλος ακροατής μας την έστειλε όσον αφορά το ταχαμόν. Μάλιστα, όσον αφορά τα νέα βρήματα, έτσι. Που δείχνουν κρυφούς θαλάμους πίσω από τον τάφο. Το μυστήριο της Νεφερτίτης. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, θέλω να δείξετε λίγο υπομονή, γιατί μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιολογίας που επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς νέα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ουσιαστικά την πιθανή ύπαρξη άγνωστων διαδρομών και θαλάμων. Πέρα από τον τάφο του Ταχαμών, έτσι, και όλα αυτά στην κοιλάδα των βασιλέων. Στην Αίγυπτο, όπως αποκάλυψαν τουλάχιστον οι πληροφορίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Maroon 5, Christina Aguilera, Move Like Jagger, πολλούς στον Paradise 903. Καλημέρα, καλημέρα. Πλησιάζουμε στις 11. Βρε πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Και σήμερα μαζί εδώ στους 90,3. Πανικός σε πτήση, powerbank λέει, πήρε φωτιά, αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της Lufthansa. Βρε τι έχουμε πάθει, βρε τι έχουμε πάθει. Για φανταστείτε τώρα, γνωστή εταιρεία απαγορεύει τη χρήση αλλά και τη φόρτιση powerbank μέσα στην καμπίνα των αεροσκαφών από το φετινό Ιανουάριο. Ναι, πρέπει να την πατήσεις μια φορά και σου λέει μετά θα προσέχουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι το άρθρο φιλοξενείται στην εφημερίδα ethnos.gr και μαθαίνοντας έτσι λίγες περισσότερες πληροφορίες, να πούμε ότι φορητή εξωτερική μπαταρία powerbank επιβάτη έπιασε φωτιά εν ώρα πτήσης. Μη σου τύχει. Με αποτέλεσμα το αεροσκάφος της γερμανικής εταιρείας που κατευθυνόταν από τη Φραγκφούρτη στη Λισαβόνα να αλλάξει πορεία και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Λιόν της Γαλλίας. Μάλιστα, ο φόβος και ο τρόμος, κυρίες και κύριοι, στον αέρα. Αυτά όσον αφορά το powerbank, να προσέχετε έτσι τι αντικείμενα μεταφέρετε μαζί σας γενικότερα και να ορίστε, η συγκεκριμένη εταιρεία τα ακυρώνει από την 1η του Γενάρη του 27. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να μάθουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας αλλά και του κόσμου εδώ στον Paradise 903. Συνεχίζουμε μαζί, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.paradise.gr όπου επικοινωνείτε μαζί μας και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα σας πάω μία βόλτα στη Γαλλία και θα ακούσουμε μετά κάτι από τη Γαλλία αν θέλετε. Διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους ζητώντας μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Περισσότεροι από 260 διαδηλώσεις έγιναν σε όλη τη χώρα. Μετά από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλους πραγματικά κάψονες και πολύ μεγάλα ρεκόρ πυρκαγιών, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν σήμερα στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη λήψη ουσιαστικών μέτρων, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο ένα και πιο έτσι ορατές. Φανταστείτε, 260 διαδηλώσεις κατέγραψε σε όλη τη χώρα γνωστός ιστότοπος, που είχε μάλιστα καλέσει τους Γάλλους να κινητοποιηθούν για το κλίμα, για τη ζωή, για την ειρήνη, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για όλα αυτά. Αυτά γίνονται σε ξένα κράτη, σε ξένες χώρες. Ναι, όλοι μαζί, διαδηλωτές, πλημμύρισαν τους δρόμους, ζητώντας μέτρα. Αυτά και ακόμα περισσότερα μαθαίνετε στον Paradise 903. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα κάτι, αλλά γαλλικό, ναι. Θα ακούσουμε αυτό. Για ακούστε τώρα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σιγά σιγά και να επιστρέψω να συνεχίσουμε με τα επόμενα 60 που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλό πρωινό, je vous.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
6: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
13: 90,3.
14: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
0: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Μπροκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Paradise 90,3.
1: 90,3 επιλογές στα ραδιόφωνα σας και εμείς εδώ πίσω στις θέσεις μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 11. Είναι Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους σας. Περιμένουμε.

0: ανώδρα love εδώ στους 90,3. Καλημέρα Ξάνθη. Λοιπόν, βλέπω ότι θέλετε να μάθετε σχετικά με το χθεσινό αγώνα, που είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από εσάς ξέρετε, γιατί περισσότεροι παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Ναι, θα εκφέρω ποδοσφαιρική άποψη. Όλο στοιχεία είδα και εγώ τον αγώνα χθες. Βέβαια, εντάξει, θα κλέψω λίγες πληροφορίες εδώ από ορισμένα άρθρα και θα τα μοιραστώ μαζί σας. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Ναι, καλά τα πήγαμε. Λοιπόν, γράψαμε ιστορία. Η ομαδάρα με τα μπλε έγραψε ιστορία. Λοιπόν, για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο κακός χαμός με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Στο 24ο, η καταληπτική εθνική Ελλάδος νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0. Και είναι πρώτη στον όμιλο της Nation Link. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Μείνετε κοντά μου ωστόσο.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο, και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Paradise 90,3.
0: Λοιπόν, η καλημέρα από το πρωί φαίνεται, το είπαμε, θα το ξαναπούμε και έτσι θα συνεχίσουμε και θα προχωρήσουμε παρακάτω. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Καλό πρωινό σε όλους και παρέα μας στα Ακροπολία και Λαντικά Καραχασάν. Φρέσκο κρεατάκι, αυθεντική γεύση και ποιότητα που εμπιστεύεστε. Κρεοπολία Καραχασάν, καθημερινά θα τα βρείτε όλα στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη και όχι μόνο. Και έτοιμα γεύματα για να μπουν απευθείας στο φούρνο για εσάς, για τα παιδιά, για όλη την οικογένεια. Δοκιμάστε τα όλα. Κρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν στην Παναγή Τσαλδάρη 58 και στα Κυμαίρια Ξάνθης θα βρείτε καταστήματα. Και θα βρείτε τα προϊόντα Καραχασάν και στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Κρεοπολία Καραχασάν, η ποιότητα έχει τη δική της γεύση. Λοιπόν, δεν ακούσαμε ακόμη Bad Bunny. Μα καλά, είναι δυνατόν. Το έχουμε αγαπήσει, το έχουμε ξεχωρίσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Εγώ ίσα που το χορεύω κιόλας εδώ στο στούντιο. Ναι, έλατε να το κάνουμε παρέα. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Και το πρωινό είναι εδώ και το περνάμε μαζί στους 90,3. Για ακούστε.

Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.

0: κάπου εδώ σε αυτό το σημείο, αγαπημένοι φιλακροατές, νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε μία βόλτα στο κινηματογράφο, γιατί από το ξεκίνημα και όλες τις εκπομπές σας υποσχέθηκα ότι τα δώρα μας είναι πολλά και είναι για εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Άρα, τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο? Διαγωνισμό. Αρχικά όμως θα ρίξουμε μια ματιά στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα το ημερολόγιο γράφει 28 Minions και τέρατα, μεταγλωτισμένο, κινούμενα σχέδια για όλη την οικογένεια στις 7 η ώρα. Εκδικητές, η τελευταία πράξη, περιπέτεια επιστημονική φαντασία στις 8 η ώρα. Στην καρδιά του κτίνους, ναι. Περιπέτεια επίσης, δύο προβολές στις 8 και 4 και στις 10 και 20. Resident Evil, φίλες και φίλοι, στις 8 και μισή και στις 10 και μισή. Λογική και ευαισθησία, δράμα και λίγο ρομαντική στις 9 η ώρα το βράδυ. Και αφού λοιπόν πήραμε μια μικρή γεύση όσον αφορά το πρόγραμμα, 2541-078-671 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903. Από τώρα και στα επόμενα 10 λεπτά έχετε δυνατότητα να μας καλείτε και να δηλώνετε συμμετοχή. 2541-078-671. Καλή επιτυχία!
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

Και κάπως έτσι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, πλησιάζουμε στις 11.30 όπου ολοκληρώνουμε και το τρέχον ημίωρο της εκπομπής. Στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στους 90,3. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και να σταθούμε στη συναυλία της Άννας Βύσης. Όλο το παρασκήνιο από τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, ο κακός χαμός. Όλα όσα έγιναν εκεί. Πρέπει να ήταν πολύ εντυπωσιακή η βραδιά. Δεν ξέρω ποιοι και πόσοι από εσάς παρευρεθήκατε. Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία της Σανούλας. Μεγάλες επιτυχίες, εκπλήξεις και συγκίνηση φυσικά. Στο κατάμεστο ΆΚΑ, όπου η Άννα Βύση χάρισε στο κοινό μια βραδιά με ξεχωριστές στιγμές. Μοναδική. Τι να πω εγώ τώρα για την Άννα Βύση. Εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Η συναυλία με δεκάδες χιλιάδες θεατές να γεμίζουν το Ολυμπιακό Στάδιο παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα στην Αττική. Ο κόσμος είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στο Μαρούσι αρκετές ώρες πριν από την έναρξη, ενώ πάρα πολλοί είχαν φροντίσει να φτάσουν με αδιάβροχα αλλά και ομπρέλες. Η συναυλία ήταν sold out εδώ και αρκετούς μήνες, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για σχεδόν 100.000 θεατές. Αυτή είναι η Ανούλα. Το περιμέναμε, δεν το περιμέναμε. Να πούμε ότι το πρόγραμμα άρχισε γύρω στις 8 η ώρα με τον Έλληνα DJ Argy στα Dex, ο οποίος ανέλαβε να ζεστάνει το κοινό πριν από την εμφάνιση της Άννας Βύση. Λίγο μετά τις 9 η τραγουδίστρια έκανε την είσοδό της στη σκηνή, ενώ το κοινό την αποθέωσε. Λοιπόν, και όπως είπε και η ίδια στο ξεκίνημα της συναυλίας, σήμερα δεν ήρθετε εσείς στη συναυλία της Άννας Βύση, ήρθε η Άννα στη δική σας συναυλία. Είπε απευθυνόμενη στον κόσμο, ενώ παραδείχθηκε ότι είχε πολύ άγχος μπροστά στο κατάμεστο στάδιο. Τι να πω εγώ τώρα. Εντυπωσιακή, λαμπερή, η βραδιά ήταν υπέροχη. Όσοι παρευρεθήκατε, είμαι σίγουρη ότι περάσατε πάρα μα πάρα πολύ καλά, έτσι το απολαύσατε. Και τι να πει κανείς για την Ανούλα. Μία είναι η Ανούλα, άλλωστε. Θέλετε έτσι λίγο να την ακούσουμε και να φτάσουμε στις 11.30 παρέα. Οριακά βέβαια, γιατί βλέπω ότι το ρολόι μας γράφει 11.29 ήδη. Οπότε κάτι λίγο, κάτι μικρό θα ακούσουμε από Ανούλα για να κλείσουμε έτσι την

την ώρα μας αυτή. Και να επιστρέψω βέβαια με πολλά περισσότερα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Ως τις 12 ακριβώς θα είμαστε παρέα, έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Οπότε όλα καλά για Ανθυρά εδώ στους 90,3. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903, γιατί εδώ ακούτε και μαθαίνετε πρώτη τα νέα της Ελλάδας, τα νέα του κόσμου και γενικά όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μανούλα, γιατί σας το υποσχέθηκα. Ναι, θα ακούσουμε Αναβίση εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, καλή εβδομάδα. Σας περιμένω να περάσουμε όμορφα μαζί ως τις 12 ακριβώς.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
0: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
7: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
8: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Καλημέρα, καλημέρα Ξάνθη, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα με RG και Melody Απολιάνα. Ποιος είναι ο Ροδίτης DJ και η συνεργάτης της Άννας Βύση, όραμα, πραγματισμός, παγκόσμιο φαινόμενο στην κυριολεξία, ο Έλληνας μουσικός παραγωγός και DJ RG. Άνοιξε τη συναυλία της Άννας Βύση. Αυτό είναι το highlight μιας καριέρας που τον καθιερώνει, θα έλεγα, στα αντέξεις του κόσμου. Κάπως έτσι επιστρέψαμε κι εμείς μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Γνωστός ανά τον κόσμο ως RG, ο Ροδίτης που άφησε πίσω την Ελλάδα, έχει κατακτήσει πάρα πολλές περισσότερες κορυφές στη γεμάτη ρυθμό καριέρα του. Από όσους βέβαια περίμενε ο έφηβος αυτός του, όπως έχει δηλώσει άλλωστε και σε συνέντευξή του. Ως συνεργάτης της Άννας Βύση, άνοιξε τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και είναι παραγωγός στο dance κομμάτι της όλο πιο πάνω. Ο RG είναι με μια βαλίτσα γεμάτη, θα έλεγα, έτσι επιτυχίες, αναχείρες, καθώς περιοδεύει ανά τον κόσμο κάνοντας χιλιάδες να υδρώνουν με τα σετ του. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι φαινόμενο. Ο RG λοιπόν από την Ρόδο, κυρίες και κύριοι, τον οποίο και ακούσαμε νωρίτερα. Πάμε να αλλάξουμε λίγο ρυθμούς, να ακούσουμε κάτι εξίσου πολύ πολύ όμορφο, μας αρέσει πολύ, γιατί εμείς εδώ είμαστε παρέα με το coffee, το ξέρετε. Και όσο απολαμβάνουμε τον καφέ της ημέρας, άλλο τόσο προτείνουμε και σε εσάς να κάνετε το ίδιο. Coffee, κυρίες και κύριοι, Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Εδώ θα βρείτε πλούσιο πρωινό, φυσικούς χυμούς που σε γεμίζουν ενέργεια. Έτσι, ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό, το coffee έρχεται στο χώρο σου. White coffee, γιατί αφήσαμε την παραλία σιγά σιγά και ήρθαμε στην πόλη. White coffee, μία είναι η επιλογή, η καθημερινή μας ρουτίνα. Εδώ, η όμορφη συνήθεια της ημέρας ξεκινάει στο White Coffee, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας καθημερινά και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες φυσικά. Για ακούστε αυτό τώρα και θα με θυμηθείτε. Ένα από τα επίσης πολύ αγαπημένα μας, το οποίο θα μας ταξιδέψει τώρα.

0: Πόσο σας φαίνεται, αλήθεια, δεν είναι υπέροχο και άκρος έτσι μελωδικό και ταξιδιάρικο, τα έχει όλα νομίζω. Λοιπόν, με ρωτήσατε νωρίτερα όσον αφορά τα σχολεία, τι γίνεται με την υπουργική απόφαση, αυτό όσον αφορά τις εκδρομές. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είχα αντιληφθεί το τι ακριβώς συμβαίνει, πολλά πράγματα δεν τα ήξερα. Παρ' όλα αυτά, λίγο έτσι που το έψαξα τώρα, όσον αφορά τις σχολικές εκδρομές, έχω να σας πω το εξής. Μόνο περίπατη πλέον η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας που έφερε αντιδράσεις από ό,τι φαίνεται. Ορατό το ενδεχόμενο να μην αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί τη διενέργεια σχολικών εκδρομών, όπου είναι απαραίτητη η χρήση λεωφορείου. Κοίτα να δεις. Αλλά λουμ στα σχολεία μετά το πρώτο κουδούνι από τη νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές. Ουσιαστικά οι εκπαιδευτοί κάνουν λόγο για μηδενική μέρημνα και για τους μη έχοντας μαθητές, αλλά και την μετακύληση ευθυνών που δεν αναλογούν σε αυτούς. Σύμφωνα λοιπόν με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η υπουργική απόφαση αυτή για τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας μαθητών, έτσι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, εντείνει την γραφειοκρατία στα σχολεία, δυσκολεύει ουσιαστικά τη διενέργεια των εκδρομών. Περίπατο μόνο θα πηγαίνουν τα παιδάκια για την ώρα. Λοιπόν, θα μάθουμε περισσότερα και θα σας τα πω όλα και στη συνέχεια. Για την ώρα έχω να σας πω ότι αυτό είναι επίσημο, έχει ανακοινωθεί, οπότε εμείς μαθαίνουμε και μεταφέρουμε τα νέα σε εσάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους. Σε λίγα λεπτά από τώρα το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Τι ωραία διασκευή είναι αυτή. Τι ωραία ερμηνεία είναι αυτή. Deep House Remix εδώ στον Paradise 903. Όπου εδώ ακούτε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά. Λοιπόν, 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα, τα δικά σας σχόλια ή να μοιραστείτε μαζί μας σε θέματα τα οποία σας ανησυχούν και σας απασχολούν. Λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, παρόλα αυτά είναι αρκετός για να πούμε και να μεταφέρουμε έτσι πολύ σημαντικά πράγματα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για τα παιδιά μας θέλουμε πάντα σίγουρα το καλύτερο. Στην Ακροπολία Καρακασάν θα τα βρείτε όλα. Κρεατικά και αλαντικά, χωρίς συντηρητικά, με προσεγμένα υλικά και γεύση που αγαπά όλη η οικογένεια. Για το σχολείο, για το σπίτι, για κάθε στιγμή της ημέρας επιλέγουμε Κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, θα βρείτε όλα όσα αναζητάτε καθημερινά. Έτσι, με ωράρια αγοράς, βεβαίως να επενθυμίσω για ακόμα μία φορά πως τα περισσότερα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Και εκτός αυτού, κατάστημα θα βρείτε και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Κρεοπολία και αλαντικά Καραχασάν, γιατί είμαστε εδώ και σας προτείνουμε τα καλύτερα, διότι η ποιότητα έχει τη δική της γεύση. Καλό πρωινό σε όλους, για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.
1: Paradise 90,3.

έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα. Touch me για το φινάλε. Μία μικρή ανάσα πριν το ρολόι να δείξει 12. Δύο ώρες μαζί εδώ στον Paradise Anemidian 3. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε καλά. Τόσο καλό όσο πέρασα και εγώ μαζί με εσάς. Παρέα μας στο coffee, γιατί ξεκινάμε την ημέρα παρέα. White coffee, Μπρουχούμη 31 στην Ξάνθη. Σε περιμένουμε καθημερινά να δώσεις την παραγγελία σου είτε διαδικτυακά σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να απολαύσεις ένα super duper πρωινό. Είτε όσον αφορά τις επιλογές στο πρωινό σου, είτε να απολαύσεις το δροσερό καφέ της ημέρας. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο coffee, κυρίες και κύριοι, 2541-024-024. Όπως είπαμε, αφήνουμε για λίγο την παραλία. White coffee στην πόλη, Μπρουχούμη 31 στην Ξάνθη. Και καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλό υπόλοιπο. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθώ. Όμορφη, δημιουργική, καλό ταξίδι. Να πάει έτσι όπως την έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 ακριβώς με όλα τα νέα της ημέρας και όλα όσα θα ετοιμάσω για εσάς. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: 90,3.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου.
6: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
7: Galaxy 92. Amazing music.

απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
2: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
2: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Και μετά και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figley Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
13: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Τον χρέο.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Καλώς τη.
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος.
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το έχω δει στο σινέμα.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
7: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
8: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
7: Και τα δύο.
8: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 90
10: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
11: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
9: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο, και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Απανταχού κρεατοφάγοι, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.30.

0: προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
11: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
12: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
13: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
12: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Το 25410-69352.
13: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
14: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
15: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
16: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύντατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι κάνει η παρέα στο Ζάχαρο. Εγώ ξέρω πάντως ότι όταν είσαι σε σχέση, βάζεις κιλά. Εγώ αυτό ξέρω. Καράζει εκεί, μα μωρό μου, να αλλάξουν, να παραγγείλουμε, αγάπη μου, να παραγγείλουμε. Ναι, θες να παραγγείλουμε, να παραγγείλουμε. Γιατί να παραγγείλουμε, τι έγινε, μήπως είμαστε μόνοι και ψάχνουμε για άλλον? Να παραγγείλουμε, εδώ τον έχουμε δέσει στο γαϊδαρό μας, πάρε 10 κιλά στο κεφάλι. Και μετά χωρίζεις και αρχίζεις. Γυμναστήρια, αυτά, τρέχεις από εδώ, τζόκινγκ, γίνεσαι πάει bungee jumping, kite surfing, extreme sporting. Γίνεσαι να πούμε χίλια κομμάτια και λες πω παραγγείλουμε, μου τα ξαναφτιάχνουμε. Και μετά πάλι ο φαύλος κύκλος της ζωής. Τα ξαναφτιάχνεις, ξαναβάζεις, έτσι πάει.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε λοιπόν, Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά μερικά τραγούδια μπορεί να είναι μόνο 3,5 λεπτά. Κι όμως χωράνε μέσα ολόκληρες εποχές.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοστέατρο.com, more.com.
4: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
8: Galaxy 92.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 25410 22 176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591 77 1266.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. μου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξανθή.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
14: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. We go.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαρακός.
2: Καλή μας νέα εβδομάδα. Καλώς σε βρήκαμε εδώ στα Energy Vibes. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ τίθεται ξανά το μεγάλο ερώτημα. Ποιος αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχει μόνο δύο ημέρες? Θα θέλαμε πραγματικά μία εξήγηση και πιθανότητα μία τρίτη ημέρα. Μέχρι να αλλάξει αυτό, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον δύο ρίτσες έτσι γεμάτες μουσική με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και όλα αυτά τα μικρά και μεγαλύτερα, γιατί όχι, μυστικά που κάνουν την καθημερινότητα λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Εδώ στην εκπομπή, στο μενού, θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο στο Σαν Σήμερα, θα ψάξουμε παράξενες ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, θα ανακαλύψουμε πραγματάκια για το ήξερες ότι που αύριο μπορεί να έχεις ξεχάσει και επίσης θα δούμε τι ετοιμάζουν τα ζώδια. Επίσης, θα έχουμε διάφορα viral νέα και χρήσιμα tips για να κυλήσει λίγο καλύτερα η εβδομάδα που μόλις σήμερα μπήκαμε. Και ναι, ο Σεπτέμβρης ετοιμάζεται σιγά σιγά να μας αποχαιρετήσει. Εμείς πάντως δεν βιαζόμαστε να βάλουμε το καλοκαίρι στο πατάρι μαζί με τις βαλίτσες. Καφέ στο χέρι, ένταση λίγο πιο πάνω στο ραδιόφωνο και φύγαμε. Energy Vibes.

0: Σήμερα γιορτάζουμε τους Νεόφυτο, Χαρίτων και Χαρίτο. Χρόνια πολλά αν έχεις αυτό το όνομα και γιορτάζεις. Τώρα, κάνοντας την γνωστή αναδρομή πίσω στο χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1939 αρχίζει να λειτουργεί η ελληνική υπηρεσία στο ραδιόφωνο του BBC. Ήταν 1974 όταν καθιερώθηκε με νόμο η δημοτική γλώσσα στα ελληνικά στην Ελλάδα, στα δημοτικά σχολεία. Το 1994 το χειρότερο ναυάγιο στην ιστορία της Ευρώπης σημειώνεται στη Βαλτική θάλασσα, όταν το πλοίο Εστόνια, που εκτελεί τακτικό δρομολόγιο από το Ταλίν της Εστονίας προς τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, βυθίζεται ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Φινλανδίας, συμπαρασύροντας στο θάνατο 852 άτομα. Τέλος, 2000 ήταν, ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ο φτερωτός Έλληνας, όπως τον αποκάλεσαν, τρέχει σε 20 δευτερόλεπτα 09 κλάσματα του δευτερολέπτου. Είναι ο μόνος λευκός από τους 8 των τελικών και αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για έναν άνδρα αθλητή στίβου από το 1912, όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας είχε κερδίσει το μήκος άνευ φόρας. Και εμείς επιστρέφουμε στην δύναμη του τώρα. Energy vibes.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Σε καλωσορίζουμε στην ένθετη ραδιοφωνική μας ενότητα Ήξερες ότι, ένα χώρο που η περιέργεια συναντά την ανακάλυψη και η γνώση γίνεται διασκεδαστική. Ήξερες ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα που σου μιλάω ορισμένα κράτη που δεν διαθέτουν δικά τους αεροδρόμια, είτε λόγω γεωγραφικών περιορισμών, είτε επειδή οι κάτοικοι τους προτιμούν να διατηρούν τη γαλήνη και την ησυχία τους. 5 ευρωπαϊκές χώρες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

130 χιλιόμετρα μακριά. Το Λίχτενστάιν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στις Άλπεις και λόγω του μικρού της μεγέθους εξαρτάται από τη γειτονική Ελβετία και τις αερομεταφορές. Το Βατικανό, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό είναι επίσης χωρίς αεροδρόμιο. Το Βατικανό, η μικρότερη χώρα του κόσμου, εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο της Ρώμης, ενώ το Σαν Μαρίνο βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ρίμινι στην Ιταλία. Το Μονακό, από την άλλη, με τη μικρότερη ακτογραμμή στον κόσμο, βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο της Νίκαιας και διαθέτει επίσης ελικοδρόμιο για τους πολυτελείς επισκέπτες του. Αυτές οι χώρες, παρά το μικρό τους μέγεθος, παραμένουν δημοφιλείς προορισμοί χάρη στη μοναδικότητά τους και τη στρατηγική τους θέση. Δεν το ήξερες? Σήμερα όμως είμαι σίγουρος ότι το έχεις αποτυπώσει στη μνήμη σου. Energy vibes.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Αν έχετε σκύλο για φύλακα, καλό είναι κάποια στιγμή, λέω εγώ τώρα, να κάνετε ένα μικρό τεστ αξιολόγησης. Γιατί στο Σαν Διέγκο που σε πάω, ένας ιδιοκτήτης ανακάλυψε ότι το Golden Retriever του είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη για την ασφάλεια. Ο τετράχρονος Νας είδε ένα διαδίκτυ να μπαίνει παράνομα στο σπίτι και αντί για γάβγισμα, επίθεση και συναγερμό, πήγε απευθείας και του έφερε τα παιχνίδια του. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Τρεις φορές μάλιστα. Σε φάση καλώς ήλθες, my brother, έτσι μπάλα ή λούτρινο θέλεις. Και κάπου εκεί ο διαρρήκτης κατάλαβε ότι είχε πέσει σε all inclusive. Έβγαλε παπουτσάκια και μπλούζα, άνοιξε το ψυγείο, έφαγε γιαουρτάκι, γαλοπούλα και τυρί και έμεινε περίπου μισή ώρα στο σπίτι. Έριξε μέχρι και ένα υπνάκο. Δηλαδή λίγο ακόμα και θα ζητούσε τον κωδικό του Wi-Fi και late checkout. Τελικά έφτασε η αστυνομία και ο Νας, συνεπέστατος στην πολιτική φιλοξενία στο σπιτιού, υποδέχτηκε με την ίδια χαρά και τους αστυνομικούς. Ο διαρρήκτης προσπάθησε να φύγει από το παράθυρο του μπάνιου, αλλά συνελήφθη στην πίσω αυλή. Ο ιδιοκτήτης είπε πως περίμενε ότι ο Νας τα γάβγιζε σε έναν άγνωστο. Όχι ακριβώς. Ο σκύλος φύλακας παίρνει 0 ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων όμως πρόσληψη από σήμερα Δευτέρα. Energy Vibes και Νας αγόρι μου, την επόμενη φορά τουλάχιστον μην του δείξεις που έχουμε τα τυριά. Energy Vibes.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Αν είσαι εξαντιά, σε προειδοποιώ, το ανέκδοτο που θα σου πω σήμερα δεν μιλάει για σένα. Να το ξεκαθαρίσω, να μην έχουμε για παρεξηγήσεις. Μπαίνει που λες μια ξαντιά σε ένα σουβλατζίδικο. Μια πίτα θα μπορούσα να είχα, σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί. Με καλαμάκι, ρωτάει αυτός. Α, θα τρελαθώ, μη μου πείτε ότι βγήκε και σε χυμό. Μπαίνει μια ξαντιά αναστατωμένη σε ένα κατάστημα με κινητά και λέει στον υπάλληλο.
2: Παίρνω τηλέφωνο και κάποιος βγαίνει συνέχεια και με απειλεί.
1: Μα τι λέτε, κυρία μου, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Να, για να δείτε κι εσείς, πάρτε εσείς ο ίδιος το κινητό μου και καλέστε.
1: Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο ο υπάλληλος και ακούει.
3: Ο χρόνος σας τελειώνει.
4: Energy Vibes.
5: Energy Vibes.
6: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
7: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Είμαι ο Κυριάκος και στην Japan Airlines η μοναδική αναταραχή δεν ήρθε από τον αέρα αλλά από το στομάχι ενός πιλότου. Ο κυβερνήτης που θα πέταγε από Χαβάη προς Ιαπωνία είπε να χαλαρώσει με 3 κουτάκια μπύρας στο ξενοδοχείο του. Μικρό πρόβλημα. Όταν είσαι στο πιλωτήριο, το happy hour δεν είναι στο πρόγραμμα. Έτσι, κρίθηκε ακατάλληλο στο τεστ που έκανε για να πετάξει, βρέθηκε αντικαταστάτης και οι πτήσεις πήραν καθυστέρηση όμως μέχρι και 18 ολόκληρες ώρες. Εκεί κάπου 630 επιβάτες έκαναν μαραθώνιο αναμονής, ενώ η εταιρεία αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναζήσει τέτοιο περιστατικό. Όχι τίποτα άλλο, δεν γίνεται το hangover ενός πιλότου να κρατάει περισσότερο και από την ίδια την πτήση. Η ουσία, άλλο turbulence και άλλο τσουγκρίσματα. Γιατί οι επιβάτες στέλνουν το ποτό τους στο duty free, όχι στο πιλωτήριο. Energy vibes.

0: Χέμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
5: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
6: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
5: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
7: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figley Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
11: Και μετά και μετά, τι έγινε?
12: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
11: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
12: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
11: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
12: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
11: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
12: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
13: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
14: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
15: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
15: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
19: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος και το ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά και με θέματα που αφορούν την συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας και ως ζωδιακές οντότητες, διότι είμαστε και το πράττουμε. Από τις 23 Σεπτεμβρίου ήδη μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου τα γενέθλιά τους γιορτάζουν οι ζυγοί. Ανεξάρτητα από το ζώδιό σας, αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη για να ζήσετε όμορφες στιγμές και να νιώσετε καλά με τον εαυτό σας. Αφιερώστε λοιπόν λίγη από την ενέργειά σας στην προσωπική σας φροντίδα ή τη φροντίδα του χώρου σας και αφήστε στην άκρη τις τύψεις και τις πολλές σκέψεις. Αυτή είναι η στιγμή για να εντυπωσιάσετε με τη γοητεία σας, αλλά και να κάνετε μια ενδοσκόπηση ώστε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, πώς σας επηρεάζουν αποφάσεις που πήρατε στο παρελθόν. Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο αυτή την εποχή? Πρώτος και καλύτερος, ο Κριός. Ο Ζύγος λοιπόν βρίσκεται απέναντί σας και φωτίζει τον 7ο οίκο σας αυτή την περίοδο των σχέσεων αλλά και του έρωτα. Η γοητεία σας θα μαγεύει και όλοι θα θέλουν να βρίσκονται κοντά σας. Η όρεξη για εξόδους ανεβαίνει και οι γνωριμίες πραγματικά αυξάνονται. Προσπαθήστε όμως να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα όνειρα αλλά και την πραγματικότητα, καθώς μερικές πρακτικές δυσκολίες μπορεί να προκύψουν. Για τους Παρθένους, νιώθετε ήδη την αλλαγή να συμβαίνει στην καθημερινότητα και στην σκέψη σας. Θέματα αυτοπεποίθησης σας απασχολούν, αν και δεν θα έπρεπε να είστε τόσο σκληροί ή σκληρές με τον εαυτό σας. Ξεπεράστε τις δυσκολίες και τώρα κινηθείτε με βασινές βάσεις και πολύ πιο σοφοί ή σοφές. Η εποχή του ζυγού ήρθε για να σας υπενθυμίσει πως αξίζετε. Για τους ηχθείς, αυτό το μήνα η συναισθηματική φόρτιση πραγματικά χτυπά κόκκινο. Ο ήλιος από το ζυγό φωτίζει τον οίκο των φλερτ, γι' αυτό και θα δείτε τις γνωριμίες να αυξάνονται και τη λίμπιντό σας να ανεβαίνει. Προσπαθήστε να μην συγχαίετε συναισθηματικά με εφήμερες καταστάσεις και να θυμάστε πως είναι καλύτερο να ζούμε τη στιγμή του τώρα.
0: Ακούς Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν η γατούλα σας εκεί που παίζετε αποφασίζει ξαφνικά ότι το χέρι σας είναι μεζεδάκι, μην το παίρνετε προσωπικά. Το δάγκωμα και οι γρατζουνιές είναι φυσικές συμπεριφορές και συνήθως σημαίνουν παιχνίδι, υπερδιέγερση, φόβο ή απλά το γνωστό γατήσιο ως εδώ άνθρωπε. Το βασικό είναι να μάθετε τα σημάδια. Αυτιά πίσω, ουρά που πηγαίνει πέρα δόθε και μάτια ορθάνυχτα σημαίνουν κόψε τα χάδια πριν έχουμε θύματα. Μην παίζετε μαζί της χρησιμοποιώντας χέρια και δάχτυλα, προτιμήστε παιχνίδια με φτερά, κορδόνια ή ό,τι άλλο θυμίζει μικρό θύραμα, έτσι ώστε να εκτονώνει εκεί το κυνηγητικό της ένστικτο. Αν αρχίζει να δαγκώνει, σταματήστε ήρεμα και δώστε της ένα παιχνίδι. Και φυσικά, όταν θέλει να φύγει, αφήστε την, έτσι. Με υπομονή, σωστό παιχνίδι και επιβράβευση της ήρεμης συμπεριφοράς, οι επιθέσεις μειώνονται. Γιατί με την γάτα μας υπάρχει ένας βασικός κανόνας συμβίωσης. Το σπίτι είναι δικό της, εσείς απλώς πληρώνετε το ρεύμα. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα ακούς και διαβάζεις πάρα πολλά, σίγουρα κρατάς λιγότερα. Σε εντυπωσιάζουν νέα γνώσεις, επιδόσεις, αλλά πού να τις θυμάσαι με τόσο κατακλυσμό ειδήσεων που υπάρχει. Οπότε, κατέφτασαν εδώ στην εκπομπή μας οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, που σήμερα έχουν να κάνουν με τι άλλο, με τις Δευτέρες. Δευτέρα λοιπόν, η μέρα που ακόμα και ο καφές χρειάζεται δεύτερο καφέ για να δουλέψει. Στατιστικά είναι η μέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν αργοπορημένοι στη δουλειά, ναι, ακόμα και εκείνοι που μένουν απέναντι από το γραφείο. Είναι επίσης η μέρα που γίνονται τα περισσότερα παράπονα για το ξυπνητήρι, λες και έφτεξε ποτέ το ρολόι. Μάλιστα, έρευνες λένε ότι την Δευτέρα, οι άνθρωποι χαμογελάνε 30% λιγότερο. Όσα για τα social, οι πιο πολλές αναρτήσεις με γκρίνια γίνονται Δευτέρα πρωί, λες και όλοι συντονίζονται σε ένα παγκόσμιο ουφ. Και τα κουλά δεν τελειώνουν εδώ. Η Δευτέρα είναι η μέρα που οι περισσότεροι δηλώνουν δίαιτα, αλλά μέχρι το μεσημέρι έχουν παραγγείλει πίτσα. Είναι επίσης η μέρα με τα περισσότερα sick calls παγκοσμίως. Περίεργο πως αρρωσταίνουμε όλοι μαζεμένοι κάθε Δευτέρα. Ποιο είναι το fat fact της ημέρας? Η Δευτέρα θεωρείται η πιο παραγωγική μέρα για να κατεβάσεις νέες εφαρμογές στο κινητό, γιατί προφανώς όλοι ψάχνουμε δικαιολογία για να μην δουλέψουμε. Συμπέρασμα. Η Δευτέρα είναι γεμάτη άχρηστες πληροφορίες που απλά μας θυμίζουν ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει η ίδια η μέρα που επιμένει να υπάρχει.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγια.

0: και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
5: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
5: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
6: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
5: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
3: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
4: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
5: Travel Energy Tips.
4: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πολύ κρύος, ούτε πάρα πολύ ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη λοιπόν εποχή να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Και ναι, είναι και η εποχή που όντας λιγότερο τουριστική δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Έτσι, σήμερα διαλέξαμε να σε πάμε στην υπέροχη Βιέννη. Πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη είναι μια πόλη που μαγεύει με τον πλούτο της κουλτούρας αλλά και την αρχιτεκτονική της ομορφιά. Καταξιωμένη ως η πόλη της μουσικής, η Βιέννη αναδεικνύεται με τις αρμονικές νότες της κλασικής μουσικής, με μνημεία όπως η όπερα της Βιέννης και το συνθετικό μουσείο. Η παλιά πόλη με τον εκθαμβωτικό πύργο του Στεφάνου και το παλάτι της Σοφίας ταξιδεύει στον χρόνο με την αρχιτεκτονική της πρόπτικη, ενώ η Hofburg αποπνέει μια πνοή μοντέρνας κομψότητας με τα design ξενοδοχεία και τις μοντέρνες τέχνες. Εκτός από την κουλτούρα, η Βιέννη προσφέρει και απολαυστική γαστρονομία με κλασικά πιάτα όπως υπέροχα σοκολατένια γλυκά και το βιενέζικο σνίτσελ, μια τραγανή φρικασέ πανέ αίσθηση ευεξία στο στόμα. Τα πάρκα και οι κήποι της πόλης προσφέρουν ανάσα φρεσκού αέρα και ηρεμίας, ενώ η παράδοση της καφεΐνης γενικά στην κουλτούρα της Βιέννης σας προσκαλεί να απολαύσετε ένα εκλεκτικό καφέ σε κλασικές καφετέριες όπως το καφέ Mozart. Συνολικά η Βιέννη Μυτιλίνη είναι μια πόλη που συνδυάζει την πλούσια ιστορία με την σύγχρονη κομψότητα, δημιουργώντας έτσι μια ξέχαστη εμπειρία ταξιδιού για κάθε επισκέπτη κάθε φορά που θα πας στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Ariana Grande,

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Και το βραβείο πώς δεν το σκέφτηκα εγώ για φέτος πηγαίνει πανηγυρικά στον Πολωνό Ματέους Τάλπας. Ο άνθρωπος που λες βρέθηκε σε μια καφετέρια και παρατήρησε εργαζόμενους να γράφουν σε τετράδια τι έφαγαν, πόσο κόστισε, ποιος χρωστάει τι και μετά έναν λογιστή να πρέπει να ξεμπερδέψει όλο αυτό το χάος. Και αντί να πει πω πω τι ταλαιπωρία και να συνεχίσει τον καφέ του είπε αυτό γίνεται ψηφιακά. Έφτιαξε λοιπόν την Smart Lunch, ένα σύστημα που αυτοματοποιεί τις παραγγελίες και τις κρεώσεις γεμάτων μέσα στις επιχειρήσεις. Χρειάστηκε 10 μήνες για να βρει τον πρώτο πελάτη και στην αρχή έβγαζε περίπου 1.200 ευρώ το μήνα. Δεν τα παράτησε όμως. Σήμερα έχει πάνω από 800 εταιρικούς πελάτες, περισσότερους από 100.000 ενεργούς χρήστες τον μήνα και έφτασε σε έσοδα 51 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Οπότε το σημερινό μάθημα προφανώς είναι απλό. Την επόμενη φορά που θα δείτε κάτι εντελώς παράλογο στην καθημερινότητά σας, μην γκρινιάξετε αμέσως. Κοιτάξτε το λίγο καλύτερα, μπορεί να κρύβει 51 εκατομμύρια. Εγώ πάντως γκρινιάζω χρόνια που η Δευτέρα έρχεται πολύ γρήγορα και ακόμα δεν έχω βρει πώς να το κάνω επιχείρηση.
3: Energy Vibes.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε

Και κάπως έτσι εδώ κλείνουμε τα σημερινά Energy Vibes της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γυρίσαμε πίσω στο Σαν σήμερα, ανακαλύψαμε χώρες χωρίς αεροδρόμια, γνωρίσαμε τον Νας, τον σκύλο φύλακα που μάλλον ειδικεύεται στη φιλοξενία διαρρηκτών, σώσαμε τα χέρια μας από τα δοντάκια της γατούλας μας, πεταχτήκαμε μέχρι τη φθινοπορεινή Βιέννη και γνωρίσαμε μια απλή ιδέα που εξελίχθηκε σε επιχείρηση εκατομμυρίων. Και για το τέλος, κρατάω μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη που αξίζει λίγο περισσότερο χώρο από ένα απλό κλείσιμο. Οι αδύναμοι πάντα φωνάζουν και καφιούνται. Οι δυνατοί σωπαίνουν και προχωρούν. Ίσως τελικά εκεί να κρύβεται ένα πολύ ωραίο μάθημα για αυτή την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται πάντα να εξηγούμε τι θα κάνουμε, να αποδεικνύουμε ποιοι ή ποιες είμαστε ή να κάνουμε θόρυβο για κάθε μας βήμα. Μερικές φορές η καλύτερη απάντηση είναι απλώς να συνεχίζεις μπροστά. Ήρεμα, σταθερά και με ανθρώπους που σου κάνουν καλό δίπλα σου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να ευχηθώ καλή συνέχεια, να έχετε όλοι και όλες μια όμορφη εβδομάδα και λιγότερα λόγια, περισσότερα βήματα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό πάντα εδώ, αύριο την ίδια ώρα. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
0: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
0: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
0: Ακούω μόνο Paradise.
6: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson. Μπα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο, και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
4: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να

0: σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
11: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
12: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
13: Paradise 90,3. Love me, love me. Kiss me, dis-moi tu m'aimes sans toi je suis perdu. Love me, kiss me.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: σου τις 50. Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sports, Go Figgly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports, και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-401986.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
13: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή.
14: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Όλοι ακούμε το νούμερο 1.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666

0: Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
7: Paradise. 90,3. Paradise.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
6: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
7: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
6: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
7: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
6: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
7: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
12: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σε

0: Σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
5: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία, όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
7: Go Sport. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
7: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
7: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Michael Jackson, Bad.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία. Paradise 90,3.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping-Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: David Guetta featuring Bebe Rexha, Sad Girls.

No. I used to dream about this.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
2: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
2: 90,3. Paradise 90,3.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.

0: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά από 1 Σεπτεμβρίου από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sport! Go Figley Sports!
2: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figley Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figley Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-401986.
3: Paradise 90,3, 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
5: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903.

0: Είναι αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
1: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You To Love Me.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Enrique Iglesias.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.